0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: 93,6.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κόσμος 93,6.

Αυτός ο φοβερός τύπος είναι ο Τίμπον Βόκερ. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1910. Καταπληκτικός πρωτοπόρος τραγουδιστής, κιθαρίστας. Ήταν ο πρώτος κιθαρίστας που έπαιξε σόλο με ηλεκτρική κιθάρα στα blues. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1910. Ανέβαινε στη σκηνή και ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Διαβάζω, έπαιζε λέει συχνά κιθάρα με τα δόντια ή πίσω από την πλάτη του. Τίμπον Βόκερ λοιπόν, για το ξεκίνημα. Καλημέρα, είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Είναι Πέμπτη, 28 Μαΐου, και η εβδομάδα τελειώνει και ο μήνας τελειώνει. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και αυτές τις 2 ώρες. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά. Όπως τα ξέρετε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Είναι τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Όποιο από αυτά τα μέσα θέλετε να διαλέξετε, εδώ είμαστε στη διάθεσή σας.

come together, ελάτε να μαζευτούμε όλοι να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, τι μας ξημερώνει, μας ξημέρωσε δηλαδή ήδη. Έχουμε τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της βόρειας υπηρετικής χώρας, κατά τα άλλα στενής άνεμης στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και άλλη άνοδο της θερμοκρασίας. Μιλώντας για θερμοκρασία, στη Δυτική Μακεδονία σήμερα μέχρι 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 30 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά μέχρι 34 βαθμούς, στην Πελοπόννησο μέχρι 32 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 29 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς και εκεί. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικές βροχές εκεί στο νομό Θεσσαλονίκης, στα ορεινά του νομού, επίσης το μεσημέρι προς απόγευμα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 33 βαθμούς σήμερα. Στην Αττική έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια όπως τα βλέπετε, δεν θα έχουμε νεφώσεις, δεν θα έχουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31-32 βαθμούς. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Την Κυριακή βλέπω δίνει μια πιθανή βροχόπτωση, αλλά γενικά θα έχουμε αυτές τις μέρες πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μια χαρά θα πάει το τριήμερο, όπως έλεγα και χθες. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς.

Πάμε να δούμε μερικά πράγματα έτσι ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1928, ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Αμερική, ο WGY, αρχίζει καθημερινό 2-ωρο πρόγραμμα. Σκεφτόμουν πόσο παράξενο θα φαίνεται στη σημερινή εποχή να λέει σε κάποιον ότι όταν ξεκίνησαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί είχαν ένα πολύ περιορισμένο πρόγραμμα και εκπέμπανε μόνο λίγες ώρες την ημέρα. 1929 προβάλλεται στην Αμερική η πρώτη έγχρωμη και ομιλούσα κινηματογραφική ταινία. Και το 1934 διαβάζω για μια πολύ θλιβερή ιστορία. Το 1934, σαν σήμερα, γεννιούνται σε ένα χωριό κοντά στο Οντάριο του Καναδά, πεντάδυμα Ντιόν τα λέγανε. Ήταν τα πρώτα πεντάδυμα που καταγράφηκαν ιστορικά και επέζησαν όλα. Ήταν η πρώτη φορά που γεννήθηκαν 5 πανομοιότυπα κορίτσια. Και δυστυχώς οι 5 αυτές αδελφές αντιμετωπίστηκαν για πολλά χρόνια σαν τουριστική ατραξιόν. Ήταν στη δεκαετία, λέει, του 30 ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα αυτά τα 5 κοριτσάκια στον Καναδά, οι πεντάδυμες της Ντιόν. Είχαν γεννηθεί σε μια εποχή που η λέξη πεντάδυμα ήταν ανήκουστη, δεν την ήξερε κανείς. Η κυβέρνηση λοιπόν τότε, ακούστε τι έκανε, πήρε τα κορίτσια από τους γονείς τους και τα έθεσε υπό την προστασία της. Η κυβέρνηση τα έβαλε σε ένα νοσοκομείο μέχρι την ηλικία των 9 ετών. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν να τις δουν ως ατραξιόν και όταν τελικά τις επέστρεψαν στους γονείς τους όταν ήταν πλέον 9 ετών, αυτοί δεν τις δέχτηκαν, δεν υπήρχε μια πολύ ασήμη και κακοποιητική σχέση με τους γονείς. Διαβάζω ότι αυτή η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Το Μάρτιο του 1998 οι τρεις επιζήσασες αδελφές, είχαν πεθάνει οι υπόλοιπες δύο, προχώρησαν σε διακανονισμό με την κυβέρνηση του Οντάριο το 1998, έτσι, λαμβάνοντας αποζημίωση και επίσημη συγγνώμη για την μεταχείρισή τους στην παιδική τους ηλικία, αλλά και την κακοδιαχείριση των ταμείων τους, διότι από όλα αυτά τα λεφτά που εισέπρεξε, και εισέπρεξε πάρα πολλά λεφτά η κυβέρνηση του Καναδά τότε από αυτές τις πεντάδυμες, δεν είδανε ούτε ένα δολάριο. Στο ημερολόγιο το μουσικό τώρα, σαν σήμερα το 1960 γεννιέται η Ιζαμπέλ Αντενά. Το πραγματικό της όνομα είναι Ιζαμπέλ Ποβόγκα, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1960, είναι Γαλλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και πρωτοπόρος στον ήχο αυτό που λέμε Ηλέκτρο Μποζανόβα. Εδώ σε μια διασκευή του Aquarius.

ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1937 εδρίεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen. Παρεμπιπτόντως, μιλώντας για τη Volkswagen, ξέρετε ότι έχει βγει μια ανακοίνωση. Υπήρχαν κάποια προβλήματα σε κάποια αυτοκίνητα. Μπορείτε να μπείτε στο site τους, στη Volkswagen, και να βάλετε τον αριθμό του αυτοκίνητου σας, τον αριθμό κινητήρα, και να δείτε αν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία ανακλήσεων, για να μπορείτε να το πάτε στο συνεργείο και να σας αλλάξουν τους αερόσακους. Από ό,τι είδα, εκεί υπάρχει ένα θέμα σε κάποια αυτοκίνητα που είχαν κυκλοφορήσει πολύ παλιότερα. Αν είστε σε αυτή την κατηγορία, θα σας το βγάλει. Θα μπείτε στο site, θα σας βάλετε τον αριθμό του κινητήρα και θα σας πει αν είστε σε αυτή την κατηγορία που πρέπει να επισκεφτείτε ένα συνεργείο δωρεάν, εννοείται, να αλλάξετε τους αερόσακους. 1952, οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα ψήφου και αργήσαμε. 1961, ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Και το 1979 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπογράφει τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην ΕΟΚ δηλαδή. Και σαν σήμερα το 2014 φεύγει από τη ζωή η Μάγια Αγγέλου, αυτή η εμβληματική Αφροαμερικανίδα ποιήτρια, κάποια στιγμή παντρεμένη με Έλληνα έξω και του Αγγέλου, συγγραφέας, ακτιβίστρια. Είναι αυτή που έχει πει: οι άνθρωποι μπορεί να μην θυμούνται τι έκανες ή τι τους είπες, αλλά πάντα θα θυμούνται πώς τους έκανες να αισθανθούν.

0: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Watermelon Man, θυμόμουν τώρα τι μου λέγε τις προάλλες ο Προκόπης Δούκας. Λέω, τι παράξενο, μου λέει, συμβαίνει μερικές φορές να είμαι στην εκπομπή, να παίξω ένα τραγούδι, ξαφνικά μου ήρθε μια έμπνευση, παίζω ένα τραγούδι και την άλλη επόμενη ακριβώς μέρα θα βλέπω το ημερολόγιο της ημέρας και πρέπει να παίξω το ίδιο τραγούδι χωρίς να ξέρω την επόμενη μέρα, ξέρετε. Και λέω, ναι, ο νόμος του Μέρφη, Watermelon Man, το ακούσαμε και χθες από Alan Wade, εδώ από Herbie Hancock σήμερα, γιατί ναι, είναι στο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1962 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του Herbie Hancock, το Taking Off, που είχε αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε ο Hancock από τις παιδικές του, λέει, αναμνήσεις στο Σικάγο. Θυμόταν τον ήχο που έκαναν οι ρόδες από το κάρο του πλανόδιου Καρπουζά, υπήρχε καλώδιος Καρπουζάς, πάνω στα πλακόστρωτα σοκάκια, καθώς και τη φωνή του να προσελκύσει πελάτες. Βέβαια αυτό το τραγούδι έγινε μια διασκευή από Μόγκο Σάντα Μαρία το ένα χρόνο μετά, και μάλιστα είχε πει ο Χάνκο τα δικαιώματα που πήρε, τα χρήματα δηλαδή από τα δικαιώματα που πήρε από τη διασκευή που είχε γίνει τεράστια επιτυχία και έφερε τεράστια κέρδη, τα χρήματα λοιπόν αυτά του επέτρεψαν του Χάνκο να ζήσει άνετα για αρκετά χρόνια και να επικεντρωθεί στη μουσική του χωρίς το άγχος επιβίωσης. Τι ωραία, τι καλά, μια χαρά τα λέει. Καλημέρα και πάλι, είναι 35 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Γιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εσείς στα μηνύματα, όσοι θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, στο Viber, στα social media και βέβαια στο τηλέφωνο, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε 210-6066-429. Συνέχεια επίσης από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι 1966.

Ρίση. Η Herb Albert βρίσκεται μαζί με τις του Hannah Brass, βρίσκονται στο νούμερο 1 της Αμερικής, των άλμπουμ της Αμερικής, με το άλμπουμ What Now My Love. Από αυτό το άλμπουμ, So What's New. Εντάξει, ακούς τη μουσική του Herb Albert και νομίζω ότι είναι ελληνική ταινία και θα βγει ο Μπουτσάς να χορεύει τώρα που να

Διαβάζω για κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν στην Αθήνα τις επόμενες μέρες και νομίζω μας αφορούν όλους γιατί είναι σε κεντρικά σημεία. Έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή μέχρι τη Λεωφόρο Ποσειδόνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Ποσειδόνος από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτά θα γίνουν 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγκρού. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 30 και 31 Μαΐου στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ειδικότερα διαβάζω τις ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα και εδώ της Λεωφόρου από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το νοσοκομείο Υγεία εν αλλάξει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Νομίζω θα γίνεται χαμός από κίνηση εκεί. Βέβαια είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ενδεχομένως να έχουν φύγει και αρκετοί, οπότε να μην έχουμε τόση κίνηση, αλλά τέλος πάντων σημειώστε το 30 και 31 Μαΐου τη Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το Υγεία εν αλλάξει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γενέθλια σήμερα για τον Τζον Φόγκερτι, αυτός ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και κινητήρια δύναμη φυσικά, τον Creedence Clearwater Revival.

πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, οι Μπαλτούς. Ανυπομονούμε να τους δούμε το καλοκαίρι. Έρχονται μαζί με Thievery Corporation και τους Wailers στην πλατεία νερού. 11 Ιουλίου έχει ανακοινωθεί αυτή η συναυλία. Στο μεταξύ, το ρολόι πλησιάζει να δείξει 7. Άλλο ένα τραγούδι λοιπόν. Περίεργο τραγούδι, περίεργο. Θα καταλάβετε, θα σας πω. Θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς. Σαν σήμερα λοιπόν το 1969 κυκλοφορεί ο Neil Diamond ένα τραγούδι που έχει γράψει, το Sweet Caroline, το Μάιο του 1969, 28 Μαΐου για την ακρίβεια. Είναι ένα από τα πιο έτσι εμβληματικά pop τραγούδια για εκείνη την εποχή. Έχει εξελιχθεί όμως σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο αυτό το τραγούδι. Λειτουργεί ως ανεπίσημος ύμνος σε αθλητικές διοργανώσεις. Δεν το ξέρω ούτε κι εγώ. Ο Neil Diamond, διαβάζω, εμπνεύστηκε τον τίτλο από μια παιδική φωτογραφία της Caroline Kennedy, κόρης του John F. Kennedy, που είχε στο γραφείο του. Αλλά αργότερα ο ίδιος είπε ότι το έγραψε τους στίχους έχοντας στο μυαλό του τη δεύτερη γυναίκα του, τη Μάρσια. Αλλά ήθελε ένα όνομα που να έχει τρεις συλλαβές, γι' αυτό έβαλε και το Caroline, το Sweet Caroline. Πριν από μερικά χρόνια έπαιζε μουσική σε κάποια αθλητική, παγκόσμια αθλητική διοργάνωση και ήρθε ένα γκρουπ από αυτή τη διοργάνωση και μου ζήτησε το Sweet Caroline και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω τώρα γιατί θέλουν το νέα παιδιά, τον Neil Diamond, να ακούσουν το Sweet Caroline. Δεν μπορώ να σας πω τι έγινε όταν έβαλα αυτό το τραγούδι. Τραγουδούσαν όλοι μαζί και μάλιστα κάθε φορά που γίνεται κάποια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, όπως Euro, ας πούμε, το Euro του 2020, μπαίνει ξανά στα charts αυτό το τραγούδι, γιατί όλοι μπαίνουν να το ακούσουν και το τραγουδούν με πάθος, μπορώ να σας πω, σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις. Με το Sweet Caroline, λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. You know there are periods in one's life when just the thought of being alone is really devastating. However, being alone does not necessarily mean being lonely. Better alone building a new and meaningful life than lonely living with someone with whom there is no trust, no understanding, no communication, no love, just to survive.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι θυμάσαι όταν ακούς αυτό το τραγούδι?
1: Το Cat People.
0: Το Cat People. Εγώ την Αστάζια Κίνσκι.
1: Ναι, μετά από την
0: που έπαιζε στο Cat People.
1: Έπαιζε στο Cat People.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάμαι λοιπόν σε αυτό, θα σας πω μετά, γιατί θα πάμε τώρα μια βόλτα στο λιμάνι. Θα σας πω μια σκηνή, τι είχε γίνει σε θερινό κινηματογράφο. Θα πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί φεύγετε.
0: Γιατί το κάνουμε, λέγαμε πριν για την 25η Μαρτίου του χρόνου και φαίνεται ότι το Αγίου Πνεύματος που είναι μεθαύριο, κάποιοι θα το κάνουν πενθυμεράκι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μια χαρά.
1: Ωραίο.
0: Πενθυμεράκι, ωραίο, ναι.
1: Έχει πάει η Στέλλα.
0: Ναι.
1: Εκεί.
2: Ίσως, παιδιά, να έρθετε μια βόλτα από εδώ. Καλή σας
0: ημέρα.
2: Εδώ βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι λοιπόν, από σήμερα και όχι από αύριο, βλέπουμε ότι αυξάνεται σιγά σιγά η επιβατική κίνηση, διότι όπως είπατε και εσείς, αρχίζει η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Όσων εγκαταλείπουν το κλινόν άστι για τα πολύ όμορφα νησιά της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν φεύγουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να πάρουν και μία κανονική άδεια επιπλέον, προκειμένου να κάτσουν περισσότερο στον προορισμό της επιλογής τους. Τα επόμενα λεπτά στις 7:25 βάζει πλώρη το δρομολόγιο για Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Εδώ πέρα πολύ ωραία πραγματικά. Εδώ πέρα λοιπόν
0: ζηλεύουμε τώρα, έτσι το καταλαβαίνεις, ζηλεύουμε.
1: Ή Στέλλα να δεις που είναι εκεί και τους βλέπει και έτσι κουνάει μαντήλι.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα, δηλαδή σκεφτείτε πώς αισθάνομαι εγώ που νομίζω πως οι δρομοί δεν έχουν παράπονο, τους ξεπροβοδίζουμε την πρώτη ευκαιρία, οπότε υπάρχει μπροστά ένα τριήμερο Πάσχα ή Χριστούγεννα τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται κατά διαστήματα ουρά και από κόσμο και από οχήματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Στο 70% η πληρότητα του εν λόγω δρομολογίου. Να δούμε και αύριο στο αντίστοιχο δρομολόγιο και στα υπόλοιπα δρομολόγια τι πληρότητα θα υπάρξει και πώς θα κινηθεί η επιβατική κίνηση. Να πούμε ότι σήμερα 12 είναι τα δρομολόγια που αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, πλέον των 34 που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρκού. Τα καλά νέα είναι ότι η σύμμαχος των εκδρομέων είναι και ο καλός καιρός.
0: Μα υποτίθεται ότι σήμερα, από ό,τι μας είχαν πει οι μετρολόγοι εδώ της ΕΡΤ, σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά η Πέμπτη θα ήταν θεωρητικά η κορύφωση, δηλαδή 30, 31, 33 βαθμούς κτλ.
2: Ναι, πράγματι, το επιβεβαιώνω και το αισθάνομαι εγώ που βρίσκομαι εκτός. Έχουμε
1: εξηγήσει. Και ζεσταίνεται και κουνάει μαντήλι. Ναι, για πες.
2: Επομένως, ακριβώς, εγώ που είμαι επί του πεδίου, ναι, δηλαδή ήδη τέλος τα σακάκια θεωρώ από νωρίς το πρωί. Έχουμε μπει για τα καλά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και να δούμε τώρα, είπαμε και πριν, πώς θα κινηθούν τα πράγματα τις
0: επόμενες
2: ημέρες. Το Σάββατο θα κορυφωθεί η κίνηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλλα. Είναι μόνο Έλληνες ή είναι και ξένοι που φεύγουν? Το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, και τον προηγούμενο μήνα είχαμε ρεκόρ αφήξεων στα αεροδρόμια. Γι' αυτό σε ρωτάω, υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι κατευθύνονται στα νησιά ή μόνο Έλληνες που έχουν το πενθυμεράκι, ας πούμε, και φεύγουν?
2: Από όλα έχει εδώ ο Μπαξές στο λιμάνι του Πειραιά. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε δει και τουρίστες. Οι τουρίστες άλλωστε εδώ και πολλούς, αρκετούς μάλλον μήνες, αντιμετωπίζουν τη χώρα μας σαν να είναι καλοκαίρι. Οπότε έρχονται, κάθονται λίγες μέρες στην Αθήνα, φεύγουν μετά για τα νησιά του Αιγαίου. Άρα ήταν το αναμενόμενο να δούμε και τους ξένους τουρίστες. Σήμερα και Έλληνες βλέπουμε, κυρίως νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή φοιτητές, νεαρές ηλικίες, έτσι οικογένειες να φεύγουν από τώρα δεν έχουμε δει. Και λογικό είναι, ενδεχομένως να μην κατάφεραν όλοι να πάρουν μια κανονική άδεια και να συνδυάσουν τις ημέρες για να μπορέσουν να φύγουν.
0: Καλό είναι αυτό. Έκλεισαν και τα γυμνάσια και τα λοιπά. Οπότε είναι ωραία, μπορεί να κάνουν και τέτοια
2: πράγματα. Είναι δύσκολο, ακριβώς. Επομένως, αύριο ο κακός παύλα καλός χαμός θα γίνεται σίγουρα.
1: Ναι.
2: Ναι, και το απόγευμα θα έχει σίγουρα κόσμο. Αυτό του λέει τουλάχιστον η εμπειρία μου και από τα προηγούμενα χρόνια που θα έχουν σχολάσει από τα σχολεία, θα έχουν τελειώσει οι άνθρωποι τις δουλειές τους και θα μπορέσουν να φύγουν οικογενειακώς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε,
1: πολύ.
0: Στέλνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα,
0: καλημέρα,
1: καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πες
1: μου. Οι Βορειοευρωπαίοι
0: ναι.
1: που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα
0: ναι.
1: θα γυρίσουν μετά κάποια στιγμή. Έτσι. Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ, λίγο πιο πάνω κτλ. Και θα πούνε πού ήσαι να πω, πω ζέστη που είχαμε εδώ. Εγώ ήμουν τυχερός, ήμουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι οξύμορο. Αυτό είναι τρελό, έτσι.
0: Ναι, μα έχουν έρθει εδώ πέρα για τα. Ας πούμε αρχή καλοκαιριού,
1: ναι.
0: έτσι, και τα μέρη που αφήσανε
1: βράζουν.
0: Έχουν μεγαλύτερη ζέστη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: με περισσότερη ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πες τι ήθελες να πεις για το Cat People.
1: Ήθελα να πω λοιπόν για το Cat People το εξής πράγμα. Όταν είχα λοιπόν δει την ταινία,
0: ναι.
1: που είχε βγει σε πρώτη προβολή, έτσι,
0: εννοείται.
1: Το,
0: ναι.
1: το είχα δει όμως σε θερινό.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν μια παρέα.
0: Α, Γερμανός, το πλοίο του Σαντάρε.
3: Και μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι. Θα πάμε κρουαζιέρα στα νησιά.
0: Ακόμα δεν μπήκε Ιούνιος, θέλετε καλοκαιράκι.

0: Πιγκουίν.
1: Λοιπόν, που λες και είμαστε στο σινεμά και βλέπουμε την ταινία, η οποία ήταν και λίγο thriller, λίγο, γιατί είχε αυτούς που μεταμορφωνόντουσαν σε λουροειδή κτλ. Και έχει μεταμορφωθεί, που δεν θυμάμαι τον πρωταγωνιστή, σε πάνθυρα.
2: Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μακντάουελ, ο Μάλκομ, πώς το λέγανε.
1: Θα λιποθυμίσεις λίγο.
2: Ναστάζια Κίσκη και Μάλκομ Μακντάουελ.
1: Ναι. Είναι ο Μάλκομ, λοιπόν, και έχει φάει μια κυρία. Και δεν είναι ωραία εικόνα. Και μετά λίγο ανακατεύεται και τα λοιπά. Και την ώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχουν όλοι παγώσει μέσα στο σινεμά, γιατί είναι αυτό το πράγμα που είναι
2: thriller,
1: λίγο φρικτό και λίγο αηδία.
2: Έχει παγώσει το αίμα τους,
1: και λίγο αηδία, ναι, και λίγο αηδία. Και ακούγεται μία φωνή λεπτή από ένα κοριτσάκι που λέει: δεν θα μπορούσε να τη χωνέψει. Εκεί λοιπόν έγινε κόλαση στο θερινό σινεμά. Ήταν η φίλη μου η Κική. Γεια σου, Κικίτσα. Ναι.
2: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε το φίλο μας τον Μαρίνο, που λέει: στηρίζουμε τους πραγματικούς καλλιτέχνες και απορρίπτουμε τις AI δημιουργίες για να συνεχίσει να υπάρχει ανθρώπινος πολιτισμός. Παρεφερείς είναι και το μήνυμα του Κώστα, που λέει: έχει γεμίσει το YouTube με τραγούδια δημιουργίες AI, ειδικά λέει blues και rock. Είναι διάφοροι ερμηνευτές, μας λέει και κάποια ονόματα, δεν τους ξέρω καν. Είναι όλα computer και έχουν και βίντεο με πλήρη ανθρώπινη παρουσία. Κάνουν και εικονικές συναυλίες. Όμως κάποιοι από αυτούς έχουν υπέροχα κομμάτια. Ένα τέτοιο έστειλε προχθές την Έλληνα την Καραγιάννη, και λέω, λόγω AI θα ήθελα να μισώ το τραγούδι, όμως μουσική, ερμηνεία και στίχη είναι εξαιρετικά.
1: Άκου το.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Είναι σημεία των καιρών, θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Καλημέρα στον Δημήτρη, το φίλο μας. Λέει: πας Λιβάδι και όλα τρίκαλα. Καλό.
1: Πολύ καλό.
2: Έξυπνο, μου αρέσει.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Καλημέρα και στην Γιόλα, που λέει: ο σταθμός έχει πρόβλημα στην Εύβοια, στη Χιλιαδού. Κάνει συνέχεια διακοπές τις τελευταίες 2-3 μέρες. Πολλές φορές εξαφανίζεται και για ώρες.
1: Θα το πούμε στους τεχνικούς.
2: Ναι, στους τεχνικούς, ναι, και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, χάρηκε που βάλαμε Μπάουι, γιατί φοράει μπλούζα σήμερα με Μπάουι. Και μας στείλει και φωτογραφία, τα πιστήρια. Καλημέρα στη Δέσποινα, που λέει: καλημέρα, καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν Πανελλήνιες από αύριο.
1: Ναι, τα παιδάκια μας, ναι, καλή επιτυχία, όλα με το καλό, να μην απογοητεύονται και όλα αυτά τα πράγματα. Οι ευκαιρίες που μας δίνονται στη ζωή είναι πάρα πολλές. Κάνεις πράγματα στην πορεία τη ζωή σου που δεν φανταζόσουν.
2: Ναι.
1: Που δεν φανταζόσουν.
2: Συνεχίζει η Δέσποινα όμως και λέει κι άλλο: θέλω να ευχαριστήσω όσους θεωρούν ότι όλοι πρέπει να ακούμε τη μουσική τους. Ιδιαίτερα τον γείτονα, που ευγενικά του ζητήσαμε να κάνει υπομονή τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι εξετάσεις, αλλά διαφορεί επιδεικτικά. Επίσης την αστυνομία, που θεωρεί ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει. Έχει απόλυτο δίκιο η Δέσποινα. Εκεί που μένω δίπλα είχε μια οικοδομή που κάνανε εργασίες. Είχαν βάλει στη διαπασόν κάποιο ηχείο από αυτά με τα Bluetooth και ακούγανε ό,τι θες να φανταστείς. Κάποια στιγμή πήγα και τους είπα: παιδιά, δεν ξέρω αν το σκέφτεστε, αλλά δίπλα σας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, ή πολύ περισσότερο μπορεί να είναι παιδιά που να διαβάζουν για Πανελλήνιες. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Χαμήλωσαν την ένταση.
1: Μπράβο τους.
2: Χαμήλωσαν την ένταση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, τι καλό θα ήταν να μην χρειάζεται κάποια παρέμβαση, και αν το σκέφτεσαι από μόνο σου.
1: Εντάξει, παιδί, μερικές φορές
2: να σέβεσαι το δίπλα. Ναι, ρε παιδί μου, θες να ξεδώσεις. Οκ, και αυτό είναι.
1: Όχι, άνθρωποι, μπορεί να μην το σκεφτείς.
2: Να μην το σκεφτείς.
1: Από τη στιγμή που στο επισημαίνει ο άλλος και το δέχεσαι όμως έτσι, και δεν του λες: άρα, ναι, κάνα τέτοιο.
2: Ναι, ναι.
1: Και αυτό θετικό είναι. Γιατί πια δεν είναι όλα αυτονόητα, παιδιά.
2: Φωτεινή. Η Φωτεινή μας λέει ότι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή εναλλακτική, και τέτοια εναλλακτική μπορεί να είναι μόνο το Πασόκ από την αντιπολίτευση, γιατί αυτό μπορεί να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή μας πορεία. Έχει κάποια θεματάκια το Πασόκ, αλλά έχω ελπίδα πως θα τα λύσει. Δεν είχε γραφτεί ποτέ σε κόμμα, λέει, γράφτηκε στο Πασόκ να ψηφίσει τις εκλογές που κάναν για πρόεδρο τώρα. Ναι, γιατί δεν ήθελε το Δούκα, γιατί τον θεωρεί λαϊκιστή η κυρία Φωτεινή.
1: Εντάξει.
2: Ναι, ναι, ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
2: Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα.
1: Από τα
2: Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 15 βαθμούς στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. 2,20 βενζίνη.
1: Πού?
2: Και τα δεν ξέρω. Δεν λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Και τα υπερέσοδα του κράτους εκτοξεύονται. Πολύ ωραία.
1: 2,20.
2: Ναι, άλλο.
1: Θα δούμε και μεγαλύτερο, παιδιά. Θα δούμε και περισσότερο.
2: Αφού έχει πέσει τώρα η τιμή του βαρελιού, λογικά πρέπει να πάρει την κατιούσα σιγά-σιγά.
1: Ναι.
2: Λογικά.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Μίλαγα με συνάδελφο που καλύπτει το χώρο της, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Θα τα καλύπτουν όλα. Αυτοί καημένοι έχουν πολλά.
2: Καλύπταν ένα κόμμα και βρέθηκαν με 7.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ρώταγα τι γίνεται τώρα στο Τσιπρέικο, ας πούμε.
2: Τι λένε για τη βενζίνη?
1: Όχι, εσύ. Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα? Αυτό ρωτούσα. Και λέει, κοίταξε να δεις, λέει, κοίταξε. Σε αυτή τη φάση περιμένουν να κατακράτησε η σκόνη με αυτό που έγινε, τόσο με ο θόρυβος, από το όνομα και από την παρουσίαση. Καμιά βδομαδούλα. Το πολύ. Χθες ανακοίνωσαν την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές που λέγαμε πριν. Λοιπόν, θα υπάρχουν όμως, λέει, και άλλοι 6-7.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, να δίνουν συνεντεύξεις, τέλος πάντων.
2: Την κυρία Βλονίτου, εγώ θέλω.
1: Είναι η κυρία Βλονίτου εκεί?
2: Την είδα, χθες ήταν στο Θησείο.
1: Α, καλά. Αυτούς που είδες, δεν σημαίνει ότι και θα είναι.
2: Όχι, γιατί μου έχει λείψει.
1: Όχι, θέλω να πω ότι αυτούς που είδες δεν σημαίνει ότι θα και θα είναι.
2: Α, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Θα βγαίνουν, λέει, και άλλοι 6-7, οι οποίοι όμως, λέει, αυτοί οι 6-7 δεν θα συμμετέχουν σε πάνελ. Δηλαδή δεν θα είναι εκπρόσωπος Τσίπρα, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος ΚΚΕ. Δεν θα είναι σε τέτοια. Θα είναι μόνοι τους, γιατί δεν έχουν ακόμα. Θα το αποφεύγουν, τέλος πάντων, αυτό, γιατί δεν έχουν ακόμα την εμπειρία. Αυτό,
2: μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτό. Εδώ ένσταση. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του μέσου να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί.
1: Εντάξει, άμα τους λένε ότι ξέρεις τι, θα βγω σε εσάς, αλλά θέλω να βγω μόνος μου ή μόνη μου. Και ναι. Του λένε ναι.
2: Εγώ αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Όχι,
1: λένε πως το εξηγούν, ρε. Σου λέω τώρα τι λένε.
2: Εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω.
1: Αυτοί λοιπόν λένε ότι θα το κάνουν αυτό γιατί για να αποκτήσουν τριβή. Να αποκτήσουν αυτό το πράγμα.
2: Στο κασίδι το κεφάλι.
1: Όχι του Κασίδη.
2: Όχι, πολύ, έτσι είναι
1: για να μην γίνει καμία στραβή τώρα στην αρχή, κατάλαβες.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό όμως δεν είναι. Αυτό είναι. Τέλο πάντων.
1: Όχι, σου λέω.
2: Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Εγώ σου περιγράφω.
2: Ένα που βγαίνει ως εκπρόσωπος ενός κόμματος μπορεί τις ιδέες του και τις θέσεις του κόμματος. Δεν τις έχουμε πολύ δει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να τις βάλει στη βάσανο της αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους για να φανεί και αν όντως κομίζει κάτι διαφορετικό ή είναι μία από τα ίδια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι, να έχει αντιπαράθεση, δεν θα πρέπει?
1: Ρε παιδάκι μου, δεν είναι, σου λέω εγώ αυτό. Ναι. Εγώ δεν κάνω κρίση αυτό. Σου περιγράφω τι λένε ότι
2: τι
1: θα
2: λένε
1: κάνουν
2: ίδιοι.
1: Αυτοί.
2: Μάλιστα.
1: Από τη μία. Απ' την άλλη, διάβαζα τώρα το πρωί, γιατί το έκανε αργά το βράδυ και δεν. Πώς το λένε, κοιμόμουνα. Ο κύριος Πολάκης έκανε ανάρτηση το βράδυ.
2: Τι θέλει?
1: Και είναι έξω φρενών.
2: Με ποιο?
1: Με το Φάμελο.
2: Γιατί?
1: Και λέει, τι θα γίνει? Έχει βγει ένα καινούριο κόμμα.
2: Ναι.
1: Το οποίο το έχει, είναι ο πρώην ηγέτης μας.
2: Ναι.
1: Που το ίδρυσε.
2: Ναι.
1: Δεν θα βγάλει κάποια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα? Θα πάρει κάποια θέση?
2: Ναι.
1: Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μου λέγανε.
2: Ναι.
1: Να πω και αυτό.
2: Να το πεις.
1: Ότι αυτή στις 6 του μήνα νομίζω θα συνεδριάσει κάποιο όργανο, Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω τι έχουν.
2: Ναι. Είναι για να κάτσει ο κουρνιαχτός. Να μην είναι θερμό.
1: 6 του μήνα λοιπόν θα συνεδριάσουν.
2: Ναι.
1: Για να δουν, να πάρουν θέση πάνω στα γεγονότα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ακούγεται, λέει, ότι 3 βουλευτές μετά από αυτή τη συνεδρίαση πιθανότατα δεν θα παραιτηθούν από βουλευτές, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
2: Εδώ επίσης το έχω λίγο μπλέξει. Γιατί στην αρχή είχαν πει δεν θέλουμε να έρθουν βουλευτές. Ναι. Και αν εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί, εάν θέλουν να έρθουν.
1: Ναι.
2: Αλλά το να, αν παραιτηθούν, θα χάσουν
1: προνόμια και τα λοιπά.
2: Όλα αυτά που έχουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις επόμενες εκλογές που ελπίζουν να ξαναβγούνε με το νέο κόμμα κτλ. Αν το ελπίζουν, δεν το ξέρω. Και αν θα τους κάνουν και δεχτούς, ούτε αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
2: Μένει να φανούν όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι ανεξαρτητοποιούνται. Αλλά δεν είναι αυτό που τους είχε ζητηθεί. Αυτό που τους είχε ζητηθεί είναι να παραιτηθούν τελείως, να φύγουν από τη Βουλή.
1: Θα το κάνουν, λέει αυτοί.
2: Γιατί,
1: αυτοί, αν φύγουν αυτοί.
2: Γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να τους πει κάποιος ότι κάτσε ρε φίλε, βγήκες με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγήκες με τη σημαία άλλου κόμματος και τώρα μου ανεξαρτητοποίησε γιατί. Άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξαν οι συνθήκες ή άλλαξε το κοινό που σε ψήφισε. Αυτό που σε ψήφισε, δεν ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα η πρώτη είναι η τελευταία.
2: Εγώ το ξέρω, απλά θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κριτική.
1: Ας πούμε η κυρία Χριστίδου που την έβλεπα τώρα το πρωί σε ένα πάνελ, είχε βγει με τους Δημοκράτες?
2: Όχι. Όχι. Είναι η αλήθεια. Τι να σου πω τώρα.
1: Και έχω κι άλλα να
2: γι' αυτό
1: σου πω.
2: Είναι, γι' αυτό είναι μπλέξιμο μεγάλο.
1: Ναι, πως
2: μεγάλο
1: είναι.
2: Μπλέξιμο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και λένε όμως ότι αυτοί, αν φύγουν κάποιοι, αν εξαρτοποιηθούν, λίγο πριν τις εκλογές θα παραιτηθούν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά. Ναι, ωραία. Ο Γιάννης μας στέλνει μια. Είναι από αυτές τις φωτογραφίες που λυπούμαστε που δεν μπορούμε να σας τις δείξουμε. Ένα υπέροχη διάδια φωτογραφία. Ναι. Χθεσινό δειλινό στο Μεσολόγγι. Υπέροχη.
1: Πολύ ωραία. Είναι
2: φωτεινή, όμορφη είναι φωτογραφία. Πεντακάθαρη.
1: Ναι, ναι.
2: Υπέροχη. Καλλιτεχνική φωτογραφία. Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. 6 χρόνια σε πάει στο λιβάδι, δεν θα δούμε.
1: Ναι, παιδιά.
2: Όχι, εντάξει. Δεν είναι 6.
1: Ναι, τι 6. 36 είναι.
2: Δεν είναι 6.
1: Άκου 6.
2: Ο κύριος Διονύσης λέει πως το Ισραήλ κάθε μέρα βομβαρδίζει το Λίβανο, σκοτώνει αθώους ανθρώπους, βασανίζει όσους αντιδρούν στο γενοκτονικό καθεστώς και είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, όπως τον αντιπτύσσεται σε ελληνικά χωρικά έντα και συλλαμβάνει ελεύθερους Ευρωπαίους πολίτες. Διεθνή ήταν τα ύδατα. Όλα αυτά δεν απασχολούν την ελληνική κυβέρνηση, δεν φαίνεται να απασχολούν ούτε εσάς. Πείτε μας το λόγο που δεν μιλάτε συχνά γι' αυτό. Η σιωπή είναι συνενοχή και το ξέρουμε πολύ καλά αυτά. Χαιρετώ. Χαιρετίσματα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλά. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον δύο φορές έχουμε αναφερθεί μέχρι σήμερα. Όχι αυτή τη βδομάδα σε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον δύο φορές. Γιατί αναφερόμαστε πολύ συχνά πυκνά στα διεθνή. Αλλά δεν είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι εμείς.
2: Τέλος πάντων, ήθελα να το πει ο κύριος Διονύσης, το είπε, το είπαμε
1: και
2: εμείς.
1: Πάρα πολύ καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Καλά κάνεις και εσύ. Και εσύ καλά κάνεις. Όλοι καλά κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν. Ένα θέμα που υπάρχει και απασχολεί πάρα πολύ είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι και λίγο μπερδεμένο με αυτό το νέο ένφυα, όπως το έχουν ονομάσει. Έχει γίνει και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες.
2: Σε νέο ένφυα πάλι.
1: Υπάρχουν οι διατάξεις στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
2: Μ' αρέσει που όλα αυτά έχουν βαρύγδοπα ονόματα.
1: Ναι. Πώς το λέγανε τότε το ένφυα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Ήταν ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, και βγήκε υπομοιδά.
2: Ναι.
1: Και είπε ότι είναι ένας νέος αυτοδιοικητικός ένφυα. Το Υπουργείο Εσωτερικών λέει δεν θα έρθει επιβάρυνση. Και υπάρχει ένα μπιφ για αυτό το θέμα και μία αγωνία για αυτούς που έχουν αυτοκίνητα. Και αυτοκίνητα. Ακίνητα.
2: Ναι.
1: Και εγώ ακόμα που το έχω διαβάσει και το έχω προσπαθήσει να το καταλάβω, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Γιατί πείτε, δεν νομίζω ότι τα κάνουν και τώρα έτσι.
2: Φαντάζομαι. Και γιατί οι λογιστές θα γίνουν.
1: Ναι. Το θέμα είναι να μην πληρώσουμε παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
2: Το θέμα είναι αυτό
1: είναι. Εντάξει. Πόσα παραπάνω πια.
2: Ναι.
1: Πώς τον έλεγαν αυτόν.
2: Αυτό ψάχνω.
1: Τον ένφια, ρε παιδιά, που τον είχαν βαφτίσει τότε. Κάπως τον είχαν βαφτίσει, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μου λες. Το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε, Τσιπλάκι, το οποίο είναι το Sugar Sugar, το τραγουδάει ο Κέρτ Ράσελ, ο γνωστός Κέρτ Ράσελ, της Goldie της Hawn.
2: Της Goldie Hawn.
1: Αλήθεια. Ο ηθοποιός. Ωραίο αγαπημένο ζευγάρι αυτό.
2: Έχω ακούσει διάφορους τραγουδιστές. Δηλαδή, έχω ακούσει τον Bruce Willis να τραγουδάει σε συναυλία. Τραγουδάει blues, τραγούδια blues μάλιστα. Ο οποίος ήταν εκπληκτική η εκτέλεσή του, έτσι.
1: Ναι.
2: Εκπληκτικός. Πολλοί το κάνουν.
1: Φοβερό.
2: Ναι. Πάμε.
1: Α, να το. Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών λεγότανε τότε.
2: Το ετιδέ.
1: Ναι.
2: Κάτι.
1: Ναι.
2: Έλα, πάμε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, το στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με τα μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσέστην στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία.

0: σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Your husband is coming.
1: Υπέροχη η Ρέη. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Αυτή η καημένη το ψάχνει πάρα πολύ καιρό. Και το έχει γράψει κιόλας το τραγούδι.
2: Μήνες τώρα. Έχει βγει και επιτυχία δηλαδή. Ταυτίστηκαν πάρα πολύ.
1: Τεράστια επιτυχία. Τεράστια. Λοιπόν, εμείς έχουμε βρει έναν προορισμό και θα σας πάμε. Ο Διονύσης έχει πάει αρκετές φορές. Εγώ πάλι ποτέ.
2: Ωραίο νησί. Ωραίο νησί, αρχοντικό.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει στη Σύρο και στις Πέτσες. Πάμε πρώτα στη Σύρο, έτσι έστω και νοητά, να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Βουτσινό, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού, γιατί πήρανε πολλές γαλάζιες σημαίες.
2: Και ταξίζουν.
1: Βέβαια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροάτες.
1: Να ξέρετε, σας έρχεται κόσμο σήμερα.
2: Ένα παράπονο έχω με τη Σύρο, ότι έχει εκεί πέρα ένα πράγμα που κολλάει πάνω στα βράχια και είναι τοξικό και άμα το ακουμπήσεις μετά.
1: Πονάει.
2: Κολιτσιάνο, πώς το λένε, κάπως το λένε.
3: Αν έχουμε λίγο χρόνο, να σας πω ότι ο πατέρας μου αυτό που λέγεται Κολιτσιάνο τον τρώει κιόλας.
2: Το ξέρω, το τηγανίζουνε, το ξέρω και αυτό το ξέρω. Τέλος πάντων, υπέροχο νησί όμως. Για πείτε μας για τις γαλάζιες σημαίες, να ξεκινήσουμε από εκεί.
3: Λοιπόν, εμείς για χρόνια έχουμε στοχεύσει έτσι την ποιότητα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες των παραλίων μας. Φέτος η Σύρος έχει 7 γαλάζιες σημαίες. Έχουμε περί τις 12 οργανωμένες παραλίες και άρα με την εξής πρωτοτυπία τα τελευταία χρόνια.

0: και φέτος κλιμακώσαμε. Για να έχει ο κόσμος την επιλογή, αν δεν θέλει να πληρώσει τις ιδιωτικές ομπρέλες, εμείς βάλαμε 250 δωρεάν δημοτικές ομπρέλες στις παραλίες του νησιού μας.
1: Μπράβο σας.
2: Ξέρετε, να το πω τώρα, γιατί εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήγα σε περίοδο που δεν ήταν ακόμα full season, οπότε δεν ήταν γεμάτες οι παραλίες. Παρ' όλα αυτά είδα να υπάρχουν σε παραλίες για να αλλάξεις ρούχα, για να βγάλεις το μαγιό, να φορέσεις τα ρούχα σου, τα οποία ήταν δωρεάν, δεν χρειαζόταν. Δεν ήταν δηλαδή σε παραλία κάποιου καταστήματος οργανωμένη κτλ. Αυτό που λέει ότι ο Δήμος προσέχει τις παραλίες και διαθέτει στο κοινό παραλίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον,
1: μπράβο, ναι,
2: για κάποιον,
1: ναι,
2: που δεν θέλει να πληρώσει, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, ίσως είμαστε και από τους ελάχιστους δήμους που έχουμε τόσες πολλές παροχές. Είχαμε και την πρωτοτυπία πριν από το 2017, τότε στην κοινότητά μου, να έχουμε τον πρώτο εξωτερικό αυτόματο απεινιδωτή σε παραλία στην Ελλάδα, που μετέπειτα έγινε και νόμος να υποχρεωτικά κάθε παραλία με ένα μαγωσό να έχει απεινιδωτή. Γενικά οι παραλίες μας είναι, οι πέντε παραλίες είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες, με ειδικά μηχανήματα, τα λεγόμενα C-Track. Έχουμε διαδρόμους σχεδόν σε όλες τις παραλίες.
2: Αυτό είναι σεβασμός στον επισκέπτη και στον κάτοικο του νησιού, αλλά και στον επισκέπτη που θα έρθει, το να έχει προσβάσιμη παραλία. Αυτό είναι δείγμα σεβασμού και, κατά τη γνώμη μου, και το λέω
1: και
2: με
1: πολιτισμού,
2: πολύ θερμή, δείγμα πολιτισμού. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Έτσι είναι. Και ο τοπικός μας πλούτος είναι οι παραλίες μας, είναι οι ακτές μας, η θαλασσογραμμή μας. Αυτός είναι ο τοπικός πλούτος στα νησιά μας. Σε αυτό επενδύουμε, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Γι' αυτό αυξάνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Δεν ξέρω τι ποιοτικά στοιχεία έχετε, αλλά μετράει στον ξένο, όχι στον Έλληνα, στον ξένο τουρίστα, το γεγονός ότι μια περιοχή έχει πολλές γαλάζιες σημαίες? Το μετράνε, το βλέπουν, το υπολογίζουν?
2: Το σταθμίζουν, ναι.
0: Για τον αλλοδαπό επισκέπτη η γαλάζια σημαία μετράει πάρα πολύ. Για τον Έλληνα επισκέπτη μετράει, αλλά το έχει συνδέσει και λανθασμένα με την ποιότητα νερών, που δεν είναι έτσι. Η γαλάζια σημαία δεν είναι μόνο ποιότητα νερών. Είναι προσβάσιμη που έχει πληροφόρηση για τον κόσμο, οι περιβαλλοντικές δράσεις που κάνεις, η διαχείριση απορριμμάτων. Είναι πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι, είναι συνδυασμός.
0: Η ποιότητα νερών είναι ένα. Είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη που έχει, η ασφάλεια λουόμενων. Για τον ξένο η γαλάζια σημαία είναι πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο για να πάει σε μια παραλία.
2: Μας είπατε για αυτά που κάνετε για τις παραλίες ως νησί, ως δήμος, ως νησί κτλ. Ανταπόκριση έχει, δηλαδή, επειδή ακούμε κάθε χρόνο, για παράδειγμα, να υπάρχει ρεκόρ επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Απ' την άλλη, υπάρχει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια, το έχουμε δει στο εξωτερικό και έρχεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά, ότι πόσους αντέχει ένα νησί, ας πούμε, για τον υπερτουρισμό.
1: Ναι.
2: Εσείς πού βρίσκεστε με βάση αυτά τα δύο?
0: Εμείς βρισκόμαστε σε μια βιώσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι η Σύρος είναι ένα νησί που έχει κυρίως Έλληνες επισκέπτες. Δεν έχουμε βιώσει το φαινόμενο του υπερτουρισμού, και να σας πω την αλήθεια, ο ρόλος μου σαν δήμαρχος τουρισμού είναι να το προστατεύσω και το νησί από αυτό. Και όταν ανέλαβα είπα ότι θέλω να κρατήσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Δηλαδή δεν είναι όλα κέρδος και χρήμα.
2: Ναι,
0: οπότε το περιφρουρούμε. Θεωρώ ότι πρέπει η κάθε ανάπτυξη να έχει μια σταδιακή άνοδο και όχι πέτος από το 10% του χρόνου στο 70%. Γιατί κάθε νησί, επειδή είναι και νησί, δεν έχει ενδιαφέρουσα ικανότητα να εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών, λόγω δικτύων νερού, λόγω
2: αποχέτευσης κλπ.
0: Εμείς έχουμε και 100, είμαστε και το μόνο νησί που έχουμε 100% βιομηχανικό νερό, δηλαδή από αφαλάτωση. 100%.
1: Μπράβο σας.
0: Και για να το φέρουμε εδώ το νησί έχουμε περάσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τώρα με την λειψιδρία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζουν άλλοι προορισμοί Εμείς δεν το έχουμε.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, γιατί μόλις τον προηγούμενο μήνα είχαμε πει και εδώ από την εκπομπή ότι υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Εσείς αυτό το πρόβλημα δεν το έχετε, για παράδειγμα.
0: Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Έχουμε επενδύσει πολλά χρόνια πριν. Ήμασταν και ένα νησί που δεν είχε πηγές όπως είναι Άξος, ας πούμε, ναι, ή Τίνος. Ναι. Και επενδύσαμε πάρα πολύ σε αυτό και σε τεχνογνωσία.
2: Φαντάζομαι και σε... παίζει ρόλο όμως, παίζει ρόλο και το εξής, ότι το νησί δεν έχει ένα συγκεκριμένο τοπόσημο στο οποίο θα γίνεται συνοστισμός, παζουρλισμός και το υπόλοιπο θα είναι άδειο. Επειδή είναι μεγάλο νησί και έχει πολλά πράγματα να δεις ή να κάνεις, απλώνεται ο κόσμος, χάνεται, δηλαδή δεν έχεις την αίσθηση αυτού του
1: να πνίγεσαι
2: που έχεις, για παράδειγμα, στα στενά της Ίας, της Σαντορίνης, στα Φυρά, ξέρω εγώ.
0: Μεγάλο πρόβλημα εκεί τώρα αυτό.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Όπως το λέτε ακριβώς, και επειδή έχετε έρθει και το ξέρετε, η Σύρος έχει πολλά μέρη να πας. Δεν είναι σαν τη Σέριφο που έχει τη χώρα και το λιμάνι.
2: Ναι.
0: Το λιβάδι κάτω. Η Σύρος έχει πάρα πολλά χωριδάκια που μπορείς να επισκεφτείς παραλιακά το βράδυ. Οπότε μοιράζεται και ο κόσμος.
2: Έτσι.
0: Αλλά πάμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με πλειότητες τώρα 100% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ξεκινάμε και κλιμακώνουμε μέχρι τον Αύγουστο, που εκεί θα ζοριστούμε λίγο. Mm-hmm. Αν μπορούμε να πούμε, ναι, που...
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα ζοριστούμε λίγο, θα έρθει πολύς κόσμος.
2: Να ρωτήσω κάτι, το στοίχημα αυτό της επέκτασης της τουριστικής περίοδου, που είναι στοίχημα για τον τουρισμό όλης της χώρας, εσείς το έχετε πετύχει σε έναν βαθμό, δηλαδή...
1: Το δεκάμινο, για το δεκάμινο.
2: Δεν ξέρω, για το δεκάμινο, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να έχεις... Ή να έχετε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους μήνες που δεν έχει τουρισμό ντόπιο ή από το εξωτερικό, να έχετε, για παράδειγμα, αυτούς τους νομάδες που έρχονται για να μείνουν εκεί και να εργάζονται από εκεί. Έχετε τέτοιους?
0: Η Σύρος είναι μέσα στους 5 προορισμούς της Ελλάδας που έχει στοχεύσει στις ομάδες. Έχουμε εταιρείες που το κάνουν αυτό επαγγελματικά και έχουμε αρκετούς από την Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Οπότε έχουμε ομάδες. Το στοίχημα όμως για την επέκταση της τουριστικής περίοδου, που είναι ο στόχος κάθε προορισμού, δεν το έχουμε πετύχει εμείς. Δηλαδή η Σύρος έχει τουρισμό 100% 1η Ιουλίου με 30 Αυγούστου.
1: Εντάξει, νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ακτοπλοϊκή σύνδεση, παίζουν πολλά ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, Σύρος τώρα πρωτεύουσα τον κυκλάδο, δεν μπορεί
1: εντάξει,
2: να
1: εντάξει, πόσο συχνά έχει δρομολόγια όμως και το χειμώνα και δεν είναι τα ίδια τα δρομολόγια, τα ίδια είναι?
0: Μεγάλη συζήτηση
1: τώρα.
0: Αν την ανοίξω, μπορεί να τελειώσουμε το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Αλλά να σας πω ότι σαν προορισμός πλέον έχουμε και ακτοπλοϊκή σύνδεση με Ηράκλειο Κρήτης, με διάδεσους σταθμούς νησιά των Κυκλάδων, προφανώς με την πρωτεύουσα και το μεγάλο μας λιμάνι τον Πειραιά, αλλά έχουμε και
2: με τη Θεσσαλονίκη δεν είχατε ένα διάστημα?
0: Έχουμε αεροπορική σύνδεση πλέον σχεδόν κάθε μέρα με Θεσσαλονίκη και 2 φορές την εβδομάδα με Ηράκλειο Κρήτης. Κάτι που είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για τη Σύρο, γιατί είχε μόνο μία αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οπότε εντάξει, από άποψη συγκοινωνιών είμαστε καλά.
2: Γίνονται πραγματάκια.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό που έναν προορισμό τον επεκτείνει, έτσι. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να είναι ανοιχτές. Είναι το promotion που πρέπει να γίνει στις ξένες αγορές κυρίως, γιατί ο Έλληνας δεν ταξιδεύει Σεπτέμβριο και Μάιο. Εμείς κάνουμε προσπαθούλες, σιγά σιγά θα πετύχουμε τους στόχους μας. Σιγά σιγά θέλει και συλλογική προσπάθεια.
2: Να ρωτήσουμε κάτι. Τι κοινό προσελκύεται, κοινό που αποζητά την ηρεμία και ας πληρώσει λίγο παραπάνω, κοινό που θέλει να εκτονωθεί, να παρτάρει και το νοιάζει να είναι φτηνό το υπόλοιπο αλλά να έχει νυχτερινή διασκέδαση, πού στοχεύετε και τι κοινό σας έρχεται?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιο κοινό, αλλά μπορώ να πω ότι κυρίως έχουμε οικογένειες μες στον Αύγουστο. Έχουμε στις στις άκρες της σεζόν, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο, έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες που θέλουν την ηρεμία και είναι και αυτοί οι πελάτες που είναι οι πιο έξυπνοι πελάτες που τους λέμε, που δεν θέλουν Αύγουστο, ξέρουν πού θα πάνε διακοπές και πότε και θα βρουν την ηρεμία τους. Αλλά έχουμε και τα όμορφα τα beach bar που μπορεί να
1: έρθει κάποιος.
2: Γαστρονομικό τουρισμό έχετε, ναι. Έχετε να έρθει κάποιος για να φάει, ας πούμε, κάτι καλό. Εγώ το λέω, ναι.
1: Εμείς θα πάμε στα beach bar, με την ολέα.
0: Να σας πάρω από το χέρι, να σας πάω, είμαι ειδικός.
1: Έχουμε
0: εστιατόρια και γαστρονομία για όλα τα παλάτια. Και μπορώ να σας πω ότι είμαστε και από τους προορισμούς που είναι τίμιος προορισμός ως προς το κόστος. Ανά άτομο.
2: Μεγάλη δηλαδή, κουβέντα το τίμιος προορισμός. Μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι αυτό που θα πληρώσεις ανταποκρίνεται σε αυτό που θα φας ή σε αυτή την παρεχόμενη υπηρεσία που θα λάβεις.
2: Κύριε Βουτσινέ, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τη Σύρο, αλλά βλέπω και από τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα. Ότι ας πούμε ο Γιώργος από το Κιάτο λέει φανταστικά, τρεις φορές έχω πάει και θα ξαναπάω, είναι εξαιρετικό νησί και εξαιρετικοί άνθρωποι. Το ίδιο λέει ο κύριος Δημήτρης που λέει η ποιότητα σαν τη Σύρου δεν υπάρχει αλλού. Θέλω να πω ότι πέραν της προσωπικής μου γνώμης για το νησί, αυτό το έχει ανταπόκριση και στους ακροατές.
1: Βέβαια. Εγώ που δεν έχω πάει, εγώ να σας πω κάτι, είμαι ευχαριστημένη και με μία χαλβαδόπιτα και ένα κουτάκι λουκούμια, αλλά θέλω πάρα πολύ να έχω ακούσει τα καλύτερα για το νησί και έχω μία γλυκιά αίσθηση προς τη Σύρο. Δηλαδή έχω περάσει άπειρες φορές, εντάξει, πηγαίνοντας σε άλλα νησιά.
2: Είναι ωραίο νησί.
1: Αλλά θα σας επισκεφθούμε, μην ανησυχείτε.
0: Και πλέον να πούμε στους ακροατές ότι η Σύρος δεν είναι πια, δεν είναι μόνο ένα νησί που πας να δεις την όμορφη την Ερμοπόλη και να πας παράλια. Έχουμε δημιουργήσει, έχουμε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει πολύ όμορφες εμπειρίες. Από εινογνωσία, εινογευσία, γαστρονομικές περιηγήσεις, πολιτιστικούς περιπάτους, πάρα πολλά, hiking σε διάφορα μονοπάτια. Έχει πάρα πολλές εμπειρίες πια. Και να πούμε τέλος ότι φέτος η Σύρος γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης. Οπότε το πολιτιστικό της πρόγραμμα, ενώ ήταν ήδη πλούσιο, φέτος είναι πλούσιο στη Δευτέρα.
1: Γίνεται δουλίτσα στη Σύρο, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σεζόν. Καλό καλοκαίρι.
2: Και καλή αντάμωση.
1: Ναι, και καλή αντάμωση. Ναι.
0: Καλή σας μέρα με αισιοδοξία.
1: Να είστε καλά,
2: κύριε Βουτσινέ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουτσινός, αντιδήμαρχος τουρισμού της Σύρου. Με αφορμή τις γαλάζιες σημαίες, αλλά όχι μόνο για αυτές, και για τον τουρισμό στην Ελλάδα και για το νησί αυτό καθ' αυτό, το οποίο αγαπάμε. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έμαθαν για την Σύρο και ίσως την εκτίμησαν βλέποντας τις εκπομπές της Ρούλας Κορομιλά που έκανε από το Δημαρχείο.
1: Τώρα,
2: το οποίο είναι ένα υπέροχο κτίριο, αν πάτε Σύρο να το επισκεφτείτε. Αλλά μάθαν τη Σύρο από τη Ρούλα Κορομιλά. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο νησί. Και αυτά που μας έλεγε ο κύριος Βουτσινός δεν έχουν ίχνος υπερβολής, δηλαδή είναι και για όλα τα βαλάντια και για όλα τα γούστα.
1: Να σου πω κάτι, εμένα πάντα με εντυπωσίαζε όταν πήγαινα σε κάποιο νησί, τον Κυκλάδο.
2: Θα νομίζουν ότι κάνουμε δημόσιες σχέσεις.
1: Όχι, παιδιά,
2: απλά το αγαπάμε.
1: Εγώ δεν έχω πάει, Λοιπόν, και περνούσαμε από εκεί και έκανε στάση, ας πούμε, το πλοίο στη Σύρο. Και με εντυπωσίαζε πάντα η ταχύτητα με την οποία έμπαινε μέσα ο κύριος με το καλαθάκι που πούλαγε τις χαλβαδόπιτες. Πώς πούλαγε, ξεπούλαγε και έφυγε.
2: Ήξερε πάντα πότε να φύγει.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Πέντε δευτερόλεπτα πριν φύγει το πλοίο.
1: Τι είναι αυτό το
2: φοβερό.
1: Τι είναι αυτό
2: φοβερό.
1: Το πράγμα. Και ήταν αμαρτία να μην πηγαίνεις κάπου και να μην πάρεις κάτι στο δρόμο για από τη Σύρο. Μην πάρεις μια χαλβαδόπιτα, κάτι.
2: Ναι.
1: Κάτι.
2: Ναι.
1: Δεν πήρες.
2: Βέβαια, είχα φίλο ο οποίος την πάτησε γιατί είχε μασέλα και πήρε χαλβαδόπιτα. Και...
1: καλά, δεν θα ήταν καλή τότε, γιατί είναι μαλακιά η χαλβαδόπιτα.
2: Όχι, ίσως δεν ήταν καλή η μασέλα.
1: Ναι, μάλλον και εσύ τώρα μασέλα. Είχα φίλο που είχε μασέλα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο ποτάμι, στο ρεύμα καθόδου ειδικά από πριν τη μεταμόρφωση. και φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Μετά έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Α, να ξέρετε ότι στο ύψος, λίγο πριν τα ΚΤΕΛ, έχει γίνει και ένα ατύχημα, ένα τροχαίο. Από εκεί και πέρα είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω είναι με βατό, δηλαδή βγαίνει στην παραλία. Αλλά άμα κάνει δεξιά και πα προς Πειραιά, είναι πρόβλημα. Συγγνώμη που γελάω, γιατί είναι πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση προς Πειραιά, προς το λιμάνι. Γιατί φεύγεται. Φεύγεται για πενθήμερο.
2: Καλά κάνουν οι άνθρωποι, επειδή εσείς λέμε.
1: Να μην παραπονιέστε. Έχει κίνηση. Φεύγεται. Λοιπόν, μη σε εδώ μένουμε. Όχι, άσε με να τα πω.
2: Φύγετε, μπας και έχουμε κι εμείς λιγότερη κίνηση.
1: Όχι, καλό. Εντάξει.
2: Όχι, γιατί
1: εντάξει.
2: Το Πάσχα που είχαν φύγει δεν ήταν ωραία η κίνηση εδώ
1: πολύ
2: πέρα.
1: Ωραία ήταν.
2: Μια χαρά.
1: Ωραία.
2: Όλα πράσινα.
1: Μαγεία.
2: Για μέρες.
1: Μαγεία ήταν.
2: Ναι.
1: Στην παραλιακή από πριν τη Λεωφόρο Αλίμου και μέχρι και το Φλίσβο έχει χαμηλές ταχύτητες. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως και στην Ηλιοπόλεως. Στην ανηφόρα του Καρέα. Επίσης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Νέα Σμύρνη, πάντα έχει. Πάντα έχει και αυτός ο δρόμος. Έχει τόσο ωραία, έχει ωραία μαγαζιά, έχει ωραία αγορά. Αλλά έχει πάντα. Έχει κίνηση, ρε παιδί μου. Ναι. Πολλά φανάρια γι' αυτό είναι. Πολλά φανάρια. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της. Όχι, κάτσε, σκάει. Στη Συγκρού, αλλά πιο ψηλά από τον Άγιο Σωστή σήμερα. Δηλαδή, λίγο πριν την Καλλιρόηση. Για να το βάλετε σαν σημάδι, για να καταλάβετε. Στην Αρδιτού είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επίσης. Στην Αμαλίας βλέπω ότι είναι αυξημένη. Στην Ιμητού επίσης έχει κινησούλα σήμερα. Και θα πάω και στη Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα, μου στείλει ο Δημήτρης.
2: Ναι.
1: Ο οποίος μου λέει για αυτό που γίνεται στα σύνορα. Που λέγαμε τώρα για τον τουρισμό.
2: Τι γίνεται
1: στα σύνορα, λέει. Υπάρχει μια καινούργια εγκύκλειος για πολίτες τρίτων χωρών και έχει ουρές χιλιομέτρων στα Τελωνία. Δηλαδή, πολλές ώρες. Δηλαδή, διάβαζα προχθές ότι μπορεί να είναι και 8 και 10 ώρες άνθρωποι να περιμένουν. Τόσο πολύ κίνηση. Και είναι λίγο τα πράγματα.
2: Ζορίζουν.
1: Φορτωμένα. Έως πολύ. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Είναι κατά τόπους αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή. Βλέπω στην Κάτω Τούμπα έχει κίνηση. Πολύ. Αλλά στους υπόλοιπους δρόμους η Τσιμισκή λιγουλάκι κατά τόπους έχει κίνηση. Η Λαγκαδά είναι ακόμα σχετικά καλή. Δεν είναι πολύ φορτωμένη η μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν βλέπω τέτοια προβλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Να είχαμε τώρα λίγα κουρκουμπί.
2: Πολύ ωραία. Αυτό που λέγαμε πριν, μην παρεξηγηθεί ότι αυτοί που φεύγουν, θα θέλαμε πάρα πολύ να φύγουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε.
1: Δεν μπορούμε, ναι.
2: Αφού δεν μπορούμε να φύγουμε, καλό είναι κάποιοι που φεύγουν να πρώτον τους ζηλεύουμε, δεύτερον να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση και στην Αθήνα για ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, από ό,τι φαίνεται, αφού φεύγουν από σήμερα.
1: Ναι, και να πάρει και να περάσει.
2: Αυτοί θα περάσουν. Είναι win-win situation
1: ναι,
2: που
1: ναι,
2: λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αγγλωμαθείς. Win-win.
1: Καλά τα λες. Πολύ ωραία τα πες. Ναι. Ναι, να πάτε να. Πάτε τα λες ωραία. Ναι,
2: όχι, όχι, ήθελα το win-win, ήθελα να το πω.
1: Ναι, καλά.
2: Το κρατούσα μέσα μου καιρό το win-win, ήθελα να το πω.
1: Το έχεις μέσα σου, έτσι. Τέλος πάντων.
2: Ορίστε, όταν αδειάζει η Αθήνα είναι υπέροχη, νομίζω. Εδώ στην Κρήτη, άλλες 4 καραβιές με 207 άτομα, δύσκολο λέει. Φτάσανε πάλι μετανάστες στην.
1: Στην
2: Κρήτη, στην Νότια Κρήτη. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο φίλος μας ο Πέτρος.
1: Ναι. Όσο φτιάχνει ο καιρός, δυστυχώς γίνεται αυτό και δεν ελέγχουν.
2: 202 διασώθηκαν, το διαβάζω τώρα στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 202 διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι, εκεί αναφέρεται ο Πέτρος.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα, εσείς λοιπόν που θα φύγετε, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, θα πάτε κάπου, θα περάσετε καλά, θα ξεκουραστείτε, θα κοιμηθείτε, θα πάρετε ανάσες και θα γυρίσετε πίσω και δεν θα έχετε νευρούλια.
2: Ναι.
1: Και είναι καλό αυτό να μην έχουμε νευρούλια. Γιατί όταν έχουμε νευρούλια, όλοι, δηλαδή, αν θα έχουμε εμείς, θα μας αντέχετε. Που θα έχουμε εμείς, που θα έχουμε μείνει πίσω. Αλλά γιατί θα είστε πιο ξεκούραστοι, καταλάβατε. Φάτε και καλά και θα πιείτε.
2: Σας το φέρνει απ' έξω. Ότι εμείς θα έχουμε νεύρα που δεν φεύγουμε.
1: Εντάξει, πάντα. Ναι, αυτό, γιατί να μην έχουμε λίγα νευρούλια.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα φύγουμε εμείς αργότερα.
1: Καλά, ναι, θα φύγουμε. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα προς το παρόν, γιατί θα επιστρέψουμε αύριο και δεν είναι απειλή αυτό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα έχει και ζέστη σήμερα, οπότε δεν χρειάζεται. Τα μπουφανίνια τελειώσανε. καταργούνται και τα μπουφανίνια. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio, διότι θα είναι σε λίγο κοντά σας μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
2: Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ναι, ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
7: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν το προσεχές Σάββατο ζήτησαν και πήραν η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της για τη βαριά κακοποίηση του 3χρονο κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι δυο τους οδηγήθηκαν αργά χτες το απόγευμα ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κακουργηματικές διώξεις για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης. Στην 25χρονη αναμένεται να οριστεί από την εισαγγελία νομική υποστήριξη, καθώς είχε αρνηθεί αρχικά να την υπερασπιστεί δικηγόρος. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι θα γίνει με τον 27χρονο σύντροφό της από το Πακιστάν. Νωρίτερα, ο 27χρονος δικάστηκε στο μονομελές πλημμυροδικείο Χανίων, κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο στη χώρα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και 5.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα για κακουργηματικές πράξεις θα οδηγηθεί σήμερα ένας 60χρονος Έλληνας στην περιοχή της Κισάμου. Ο 60χρονος είχε οικονομικές διαφορές με τον ενικό του 69 ετών ρουμανικής καταγωγής, ο οποίος ενώ του είχε πληρώσει το ενίκιο υπήρξε διάσταση απόψεων στο λογαριασμό ρεύματος. Ο 60χρονος μπήκε στο σπίτι του ενίκου κρατώντας μπαλτά και κουζινομάχαιρο απειλώντας το αν δεν πληρώσει. Τελικά του απέσπασε χρηματικό ποσό. Προβληματισμό προκαλούν οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, καθώς μέσα σε δύο μόλις ημέρες έφτασαν στο νησί 400 μετανάστες. Στη διάρκεια της νύχτας εξελίχθηκαν 4 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και συνολικά διασώθησαν 202 άτομα. Πρόκειται για 4 λέμβους που εντοπίστηκαν να πλέουν προς την Κρήτη από τα ανοιχτά της Ιερά Πέτρας μέχρι τη Γάβδο. Ο εντοπισμός έγινε από ένα αέρια μέσα και πλοία της δύναμης Frontex από 53 έως 16 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κρήτης. Οι 104 μετανάστες μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Ηρακλείου και οι 99 στο λιμάνι της Γάβδου. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες το πρωί οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά, οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου έδωσαν εξηγήσεις για όλα όσα τους καταλογίζονται. Ένας 69χρονος Αμερικανός επιβάτης κουραζιερόπλου εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι πάνω στο πλοίο, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή των Χανίων. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ο άντρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του κουραζιερόπλου με σημαία Μάλτας. Άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τις εργασίες αποκατάστασης τμήματων των ενετικών τυχών στο Ηράκλειο επιθεώρησε χθες η Υπουργός Πολιτισμού κυρία Μενδώνη, που συνεχίζει την επίσκεψή της στην Κρήτη. Συγκεκριμένα η Υπουργός έκανε αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στο τμήμα Τάφρου Σαμπιονάρα Αγίου Φραγκίσκου, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την πορεία των παρεμβάσεων. Στη συνέχεια η κυρία Μενδώνη επισκέφτηκε τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά και επιθεώρησε την πορεία των εργασιών. Συνάντηση με θέμα την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της πόλης της Κισάμου είχε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής με τον δήμαρχο Γιώργο Μιλωνάκη. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το αίτημα για την αναγκαιότητα ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της πόλης στη βάση και της σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου. Ο Δήμος Χανίων κάνει γνωστό ότι η Δημοτική Ενότητα Περιβολιών και το Σώμα Εθελοντών διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την πρόληψη και την πυροπροστασία εν ώψη και της αντιπυρικής περιόδου σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων περιβολίων. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή από το ΕΚΑΒ για τους υπαλλήλους του Δήμου Πλατανιά στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και ενίσχυσης της ετοιμότητας των εργαζομένων σε ζητήματα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και άμεσης αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΒΑΜΟΥ συμμετείχε με τον υπεύθυνο του κέντρου Φώτη Ποντικάκη σε σεμινάριο με θέμα εισάγοντας τη βιωσιμότητα μέσα από τη μάθηση. Στα πλαίσια του σχεδίου, τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας συμμετέχουν σε σεμινάρια σε ευρωπαϊκές χώρες. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανά να σημειωθούν όμβροι, τοπικές βροχές, προβλέπει για σήμερα στο νησί η Έμι. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Πέμπτης, φίλες και φίλοι, το 28 του Μάη που διανύουμε, 8 και 19 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κρήτης, συνάδελφοι από το Ηράκλειο, εδώ από τα Χανιά, σε μια παρέα που θα διαρκέσει μέχρι και τις 9. Οι γνωστοί άγνωστοι είναι εδώ, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης φροντίζουν για σας τον ήχο της εκπομπής από το Ηράκλειο. Η Ελένη Ξυλούρη στη γραμματεία και υποστήριξη, και από τα Χανιά ο Μάνος Παπαδάκης στα πλήκτρα για εσάς, η Γλυκερία Γρηγορίου μας βοηθάει και η Μαρίνα Μανδακάκη. Εδώ λοιπόν σε ένα όμορφο πρωινό με έναν ήλιο να έχει ξεκινήσει τη βόλτα του στον ουρανό της Κρήτης από τις 6 και 4 το πρωί, θα δει στις 20:40 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η ημέρα για την υγιεινή της εμμηνόρειας και βέβαια η παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Επίσης, φίλες και φίλοι, είναι μια μέρα γεμάτη με ειδήσεις, όπως ακριβώς γίνεται τον τελευταίο καιρό. Πριν αναφερθούμε σε όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν, ιδιαίτερα βέβαια στο αστυνομικό και στο δικαστικό ρεπορτάζ, θα το βλέμμα μας και η σκέψη μας είναι στα παιδιά. Στα παιδιά των πανελληνίων εξετάσεων, διότι μετρούν αντίστροφα και διότι αύριο τέτοια ώρα θα βρίσκονται στα θρανία και θα δίνουν τη μάχη τους για να διεκδικήσουν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το επόμενο έτος. Ξεκινούν λοιπόν αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αναφορά λοιπόν στα παιδιά αυτά, στα παιδιά που ήδη είναι προετοιμασμένα, πρέπει να πω, και που αύριο έτσι χωρίς άγχος θα ξεκινήσουν και θα κάνουν την προσπάθειά τους. Χαμός με τους μετανάστες, έτσι. Βλέπουμε τώρα, έφτιαξε ο καιρός. Είναι κάτι που τα στελέχη, πρέπει να σας πω, του λιμενικού σώματος το γνώριζαν, το είχαν πει, είχαν προειδοποιήσει, αλλά τώρα φτάνουμε σε 2-24 ώρα να μετρούμε 400 περίπου άτομα. Είναι 104 στους καλούς λιμένες στο Ηράκλειο, είναι 99 στο λιμάνι της Γάβδου. Οι επιχειρήσεις έγιναν με την ακρίβεια και με πολύ πολύ οργάνωση, όπως είναι, όπως γίνονται έτσι τον τελευταίο καιρό από τη μεριά τουλάχιστον των λιμενικών αρχών. Εδώ οι 99 θα έρθουν στην δομή, εδώ στην Αγιά, στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, και στο Ηράκλειο θα βρούνε έτσι, θα πάνε πάλι στο συνηθισμένο μέρος εκεί στο Ηράκλειο. Τώρα το θέμα είναι ότι εκεί υπάρχουν προβλήματα για τη δεύτερη και αντιρρήσεις έτσι, και ενστάσεις για τη δεύτερη δομή που πρέπει να δημιουργηθεί εκεί. Έβλεπα εχθές την εκπομπή των συναδέλφων εκεί στη Κρήτη TV. Είναι αντίθετη και ο Δήμαρχος Ηρακλείου και η Δήμαρχη Βιάνου και Φεστού, και ξεκάθαρη ότι δεν αποδέχονται ούτε καν να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Μάλιστα εκεί στο Κρήτη TV άκουγα το Δήμαρχο Βιάνων, τον κύριο Μπαριτάκη, να λέει πως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει και καμιά επίσημη προσέγγιση ή συζήτηση με το Δήμο του για δημιουργία δομής μέσα βέβαια στα διοικητικά όρια της Βιάνου. Είπε βέβαια ο Δήμαρχος ότι σαν Δήμος ούτε τις υποδομές έχουμε, ούτε τις υπηρεσίες έχουμε, ούτε τα προσόντα έχουμε για να εξυπηρετήσουμε μια τέτοια κατάσταση. Από την άλλη,
ο κύριος Μπαριτάκης είπε ότι η μοναδική σχέση του Δήμου με το μεταναστευτικό αφορά τις αποβιβάσεις μεταναστών, επειδή είναι θαλάσσια περιοχή εκεί, και τόνισε ότι ο Δήμος δεν διαθέτει χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν τη φιλοξενία έτσι μιας οργανωμένης δομής. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως εκεί τα πράγματα είναι έτσι δύσκολα, διότι τα στελέχη του λιμενικού λένε ότι θα ξεπεράσουμε και τις 25.000 αφίξεις έτσι μέσα στη χρονιά, και είναι λογικό να υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός γύρω από αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα δεν ακούς και κάποια άλλη λέξη εκτός από τις εγκληματικές οργανώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, και βέβαια η μία αποκάλυψη να διαδέχεται την άλλη. Οι 22 συλληφθέντες από εδώ από το νησί μας βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες για δράση και εγκληματικής οργάνωσης και απάτες εκατομμυρίων. Εκεί τώρα κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται δύο λογιστές από το Ρέθυμνο που είναι και αδέρφια μεταξύ τους, και είναι εκείνοι που πήγαν χθες με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά, πήγαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μετά έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις. Οι πρώτες απολογίες αναμένονται αύριο, πρέπει να σας πω. Η υπόθεση βέβαια εκ μέρους των αρχών συνεχίζει να εξετάζεται. Θα σας πω ότι οι λογαριασμοί τους έχουν ήδη, οι τραπεζικοί έχουν ήδη δεσμευτεί, και μέσα σε αυτούς τους λογαριασμούς έχουν εντοπιστεί πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, με την υπόθεση ναρκωτικών εκεί στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο, οι 7 που κατηγορούνται κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά που ανέβηκαν τα σκαλοπάτια της εισαγγελίας και του ανακριτή και έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις. Ανάμεσα βρίσκονται, ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τη φυλακή, είναι και μέλη ίδιων οικογενειών. Είναι δύο πατεράδες μαζί με τους γιους τους στη μία περίπτωση, και στην άλλη περίπτωση δύο αδέλφια. Αυτή ήταν η εξέλιξη εχθές. Σύμφωνα με τη δίωξη ναρκωτικών, στα μέλη της πρώτης ομάδας αποδίδονται τουλάχιστον 108 ολοκληρωμένες αγοραπολισίες κοκαίνης σε περίπου 60 διαφορετικά άτομα, και στη δεύτερη 30 συναλλαγές ναρκωτικών με αντίστοιχο αριθμό προσώπων.

Από την άλλη, εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Χανίων είχαμε τη δίκη από τη μία και τις εξηγήσεις που έδωσαν σε εισαγγελέα και ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφό της. Μιλώ για την υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πάντως, όπως λένε οι γιατροί, φαίνεται ένα φως έτσι στην άκρη του τούνελ, ότι το κοριτσάκι πάει έτσι λίγο καλύτερα. Αυτό είναι το μοναδικό καλό νέο της υπόθεσης. Όσο για, για την 25χρονη μαζί με τον 27χρονο σύντροφό τους, εχθές οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων και εκεί τους απαγγέλθηκαν κακουργηματικές διώξεις για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης. Λοιπόν, θα τις βρουν δικηγόρο. Της 25χρονης δεν ήθελε, λέει, υποστήριξη αρχικά. Τι θα κάνει ο 27χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν, μένει να το δούμε. Ο οποίος 27χρονος δικάστηκε στο μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων, αυτός κατηγορείται για παρανομή είσοδο στη χώρα και το δικαστήριο το επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή, του βάλε και 5.000 ευρώ πρόστιμο και αναμένονται βέβαια η ίδια διαδικασία τώρα το Σάββατο να ανέβουν για μια ακόμη φορά το κατόφλι, να περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα. Αυτά λοιπόν νεότερα θα υπάρξουν το πρωί του Σαββάτου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μια πληροφορία διαδέχεται την άλλη και οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού είναι ραγδαίες.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεφυλίσω με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Ο αγώνας της Κρήτης λοιπόν και γήπεδα χαρακτηρίστηκαν δασικές εκτάσεις. Αυτό είναι το θέμα που έρχεται σε επίπεδο Κρήτης και ιδιαίτερα στις περιοχές εδώ, στις δικές μας τα Χανιά. Κινήματα ειρήνης από όλη τη Μέση Ανατολή σε πορεία στη βάση της Σούδας. Η μάχη της Κρήτης στο Σέλινο και η καταστροφή της Σκανδάνου. Τι είπε ο συντονισμός ενάντια στο συνέδριο του Economist με τον Περιφερειάρχη. Ο Χαράλαμπος Κουκιανάκης για πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Ο Ορχάν Παμούκ στην οικία Βενιζέλου. Ο Αντώνης Κρασουδάκης για τις αδιευκρίνιστες συνθήκες των τροχαίων. Και αποκαλυπτήρια προτομής Νίκου Παπαδάκη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Πάμε Ρέθυμνο, θα βρούμε τα ρεθυμνιώτικα νέα. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι έλεγχοι για την πάταξη της φοροδιαφυγής σχεδιάζονται από την ΑΔΕ το φετινό καλοκαίρι. Προοπτικές συνεργασίας Κρήτης-Ινδίας μέσω του τουρισμού. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο θα απαντήσει στα προβλήματα με τα όρια των οικισμών, σύμφωνα με όσα ανέφερε στα ρεθυμιώτικα νέα η πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ρεθύμνου. Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης διώχονται τα δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο. Κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Αναγκαίες οι στρατηγικές ενίσχυσης του κρητικού αμπελώνα και του κρητικού κρασιού. Παράταση για τις ενστάσεις στο κτηματολόγιο ζητούν η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ Ρεθύμνου και ο Δικηγορικός Σύλλογος. Κοινό ψήφισμα προβληματισμού και ανησυχίας για την προστασία των ιδιοκτησιών. Ετοιμάζεται νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Προβλέπει 72 δόσεις και άρση αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης και δέσμευσης λογαριασμών. Η ΛΑΕΡ συνεχίζει την δημιουργική πορεία της ακολουθώντας τα μηνύματα των καιρών μετά από 60 χρόνια παραγωγικής δράσης. Και βέβαια ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Είναι τα θέματα στα ρεθυμνιώτικα νέα. Μένουμε στο Ρέθυμνο. Η κριτική επιθεώρηση άνοιγμα στην Ινδική αγορά θα επιχειρήσει τα επόμενα χρόνια ο ρεθυμνιώτικος τουρισμός. Ο γαμήλιος τουρισμός είναι σημαντικό όχημα για την είσοδο στην αγορά της Ινδίας. Ο ΠΚΠ, βαριές κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες. Χνάρης, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή. Η πραγματική δημοσκόπηση θα είναι οι εκλογές. Θοδωρής Δουλουμπέκης, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει με στόχο μια νέα προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Κτηματολόγιο, παράταση στην προθεσμία υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης ζητούν με κοινό ψήφισμα ΤΕΕ και Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Το χθες και το σήμερα της ιστορίας και λαογραφικής εταιρείας με τη βαριά κληρονομιά, με μια σημαντική εκδήλωση γιορτάστηκαν τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΙΛΕΡ και πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή και για τους 919 υποψηφίους του Ρεθύμνου. 100.000 συνολικά υποψήφοι στη χώρα είναι τα θέματα της εφημερίδας. Πάμε στο Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Προχωρούν οι εργασίες στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. 693 υποψήφοι μπαίνουν στη μάχη των πανελλαδικών. Μαραθώνιες απολογίες των κριτικών συλληφθέντων για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Νίκος Κοκκίνης, διοικητής των νοσοκομείων Λασιθίου. Στα αθλητικά

Νέα, ο Νίκος Σουριά σχεδιάζει το νέο ΑΟΑΝ της ΓΑΜΑ Εθνικής μαζί με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Θα ξεφιλήσουμε και τη φωνή του Μαλεβιζίου. Σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο Τίλισσος Κρουσόνας οριστικά στο νέο χάρτη των ΑΠΕ. Νέα χάραξη, βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αναγκαστική απαλωτρίωση στη ζώνη των λινοπεραμάτων θέτει σε κίνδυνο την τροφοδοσία καυσίμων, αγωνία και στην Αγία Πελαγία. Πανελλαδικές 2026, 173 υποψήφοι από τα λύκια Γαζίου και Κρουσόνα, κουνούπια, επιτέλους ξεκινάνε οι ψεκασμοί μετά το OK του Επιτρόπου, σοβαρά ερωτήματα, εμπόδια και χαράτσι από το ράφι μέχρι την τοποθέτηση. ΓΕΟΤΕΕ, το πάγωμα των ενισχύσεων προκαλεί ασφυξία στην αγορά. Συγκρότηση κοινού μετόπου ζητούν οι γεωτεχνικοί μαζί με την κάθαρση. Ο ΠΚΠΕ, κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη. Εγκληματική ομάδα στο επίκεντρο των συλλήψεων το Μαλεβίζει. Είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα Φωνή του Μαλεβιζίου. Στο Ηράκλειο η εφημερίδα Πατρίς κλείνει τώρα το παραθυράκι για γιο ταχύστα τύχη. Φρενάρει τα σχέδια του Δήμου Ηρακλείου να ερμηνεύσει διασταλτικά τους όρους της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο και να δημιουργήσει χώρους στάθμευσης επισκεπτών και μόνιμων κατοίκων στις ενετικές τάφρους. Βάριες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτορία στη μάνα και τον φερόμενο πατέρα για την κακοποίηση της τρίχρονης, ενώ λαμβάνεται DNA για τα άλλα τρία παιδιά. Νέες αγωγές έξωσης σε νηπιαγωγεία που ήταν έτσι κι αλλιώς ακατάλληλα, σε δυσχερή θέση ο Δήμος Ηρακλείου που αναζητά κτίρια και παρατάσεις. Εγκέφαλη και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι διολογιστές με φόντο τις επιδοτήσεις αρχίζουν μαραθώνιες απολογίες για το πώς φαγώθηκε ευρωπαϊκό χρήμα. Ο πυροσβέστης και νοσηλευτής που έσωσε άντρα με αλλεργικό σοκ μεσοπέλαγα, ο 43χρονος εθελοντής Γιώργος Καζανάς, αποδείχτηκε ο φύλακας άγγελος άντρα που ήταν αλλεργικό στο σουσάμι που είχε το κουλουράκι του καφέ. Πήγαν να σβήσουν τη φωτιά και τους πήραν με τις πέτρες στον καταβλισμό των Ρωμά στα δύο αωράκια. Επιστρέφει ο Νίκος Κοκκίνης στο χώρο της υγείας, νέος διοικητής των νοσοκομείων Λασιθίου μετά την απομάκρυνση της Ευαγγελίας Φανουράκη. Κόφτηση ακρίβεια για τις διακοπές των Ελλήνων και στην Κρήτη, τι είπε στην πατρίδα η κυρία Μπαντουβά που είναι Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, και με μαύρα μπαλόνια έστειλαν το μήνυμα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Παγκρίτια κινητοποίηση χθες στο Ηράκλειο για να σταματήσει η απαξίωση του ΕΣΥ. Στα αθλητικά θέματα της εφημερίδας Πατρίς για τον Όφη έχει κλείσει Μπουχαλάκη και Σιέλη από Πανετολικό, έτοιμη για Elite Basket μέσω World Card. Και ο Όφη ψήφισε κατά, απέρριψαν την αναδιάρθρωση στη Super League. Είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Πάμε να δούμε και τη Νέα Κρήτη. Βαριές κατηγορίες για την 25χρονη μητέρα και τον 27χρονο. Απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες μεταξύ των κατηγοριών για την υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού. Το αγγελούδι αποσωληνώθηκε και οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σταθερή, διατηρώντας συγκρατημένη αισιοδοξία. Η Ελλάς του Τσίπρα, οι πρώτες αντιδράσεις, η φιλική και η υποδοχή από την κοινωνία. Υγειονομική, όχι στην απαξίωση του εθνικού συστήματος υγείας. Όφη, μια ανάσα από τον Μπουχαλάκη, δυνατά και για Σιέλη. Μέση Ανατολή, ο τερματισμός του πολέμου το ζητούμενο. Επίσκεψη Μενδώνη, προχωρούν κανονικά όλα τα έργα του Υπουργείου στο Ηράκλειο. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη, δήμαρχοι Νότιας Κρήτης και αυτοί κλείνουν την πόρτα για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών και κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα το ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη 22 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και πάμε και στα χανιώτικα νέα. Στα σχολεία των Χανίων αποπέδει η ειδική αγωγή, ελλείψη σε προσωπικό και σοβαρά προβλήματα υποδομών. Όλα αυτά τονίστηκαν, αναφέρθηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου
που δόθηκε χθες εδώ στα Χανιά. Άνθρωποι του τόπου μας, πρωταθλητής Κρήτης στα Βενιζέλια το 1958. Ο 93χρονος Δημήτρης Ροζάκης μοιράζεται σκέψεις από τα παλιά. Για παράνομες επιδοτήσεις, βαρύ κατηγορητήριο σε 22 κριτικούς, αγανάκτηση μηχανικών τοπογράφων, αλλαλούμε με το κτηματολόγιο, κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού, Σάββατο οι απολογίες, παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό 5 άξονες για τη δημόσια υγεία, στα μηνοϊκά ανακτορικά κέντρα στην Κρήτη η Μενδώνη, η εγγένεια έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο Τυπογραφίας Αναβάθμιση Προσβασιμότητας, Χανιά, Γυριατρική Ολυμπιακή Αγώνες, Κίσαμος, σχέδια ανάπλασης παραλιακού μετόπου, Κρήτη, σοβαρά προβλήματα στον αγροτικό κόσμο και πανελλαδικές συμβουλές κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

0: Πάμε να κάνουμε και αναφορά στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, που βρίσκεται στην Κρήτη και βέβαια είναι σημαντικά τα έργα προστασίας και ανάδειξης μνημείων και στο Ηράκλειο και στα Μάλια. Εκεί έκανε την επίσκεψή της στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων. Πρέπει να σας πω, έγινε η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας UNESCO. Να θυμίσω ότι γενίασε και την περιοδική έκθεση γραφή από φως συλλογή Κρασάκη εκεί στο αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Βεβαίως τις συνόδευε σε αυτές τις επισκέψεις και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Εκεί είναι πραγματικά, αν βρείτε τον χρόνο, επισκεφτείτε αυτή την έκθεση. 100 αυθεντικές αργυροτυπίες της συλλογής του Μιχάλη Κρασάκη, διαδρομή 2 αιώνων, πρέπει να σας πω. Η κυρία Λίνα Μενδώνη έκανε επίσκεψη και στους χώρους στα ενετικά τείχη, είδε τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Μινά, επανήλθε στο θέμα της αξιοποίησης της τάφρου των ενετικών τείχων και στα Μάλια. Στα Μάλια βρέθηκε εχθές το απόγευμα στο ανάκτορο των Μαλίων, όπου αποδίδεται το έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης του αρχαιολογικού χώρου. Ακούμε την Υπουργό.
1: Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής. Είναι μια μέρα στην οποία η Κρήτη έρχεται να συμμετάσχει και να αντιληφθεί πραγματικά αυτή την τεράστια επιτυχία την οποία είχε η Ελλάδα και η Κρήτη για την ένταξη της Συριακής Εγγραφής των 6 Μινωικών Ανακτόρων. Τα ανακτορικά κέντρα δεν είναι απλώς αρχαιολογικά ευρήματα πάρα πολύ σημαντικά. Είναι η απόδειξη ενός από τους λαμπρότερους πολιτισμούς του πρώιμου Αιγαίου. Και όπως είπα πριν από λίγο, κατανοώντας αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος έχει μια αυστηρή διοίκηση, έχει καινοτομία, έχει τεχνολογία, έχει υψηλή τέχνη και αισθητική, μπορούμε να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Από την άλλη πλευρά, σήμερα, μετά από αρκετά χρόνια, το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει πρωτίστως στους ντόπιους και προφανώς στους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής ένα μοναδικό αρχαιολογικό χώρο, τον ανακτορικό χώρο των Μαλίων, προστατευμένο στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού από τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής που το 2019 και κυρίως το 2020 τον έπληξαν το χώρο. Όπως ακούσατε, τα αρχαία Μάλια, δηλαδή τα μινωικά Μάλια, είχαν ένα σύστημα αποστραγγιστικό, αντιπλημμυρικό, πράγμα που δείχνει ότι υπήρχαν ανάλογα φαινόμενα πλημμυρικά και την εποχή την μινωική, την εποχή της αρχαιότητος. Έτσι λοιπόν, μία από τις πρώτες εργασίες που έπρεπε να κάνουμε, και αυτό το θεωρώ υψίστης σημασίας, ήταν η αποκατάσταση αυτού του αρχαίου δικτύου, το οποίο ήρθαμε φυσικά να το ενισχύσουμε με πολλές ακόμα παρεμβάσεις, προκειμένου ο χώρος να θωρακιστεί στο maximum δυνατόν. Η κλιματική αλλαγή και η επιπτώση στην πολιτική κληρονομιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ζούμε μαζί του, δεν υπάρχει κίνδυνος τρομερός για τα μνημεία, δεν υπάρχουν νέοι κίνδυνοι, πρέπει όμως να προλαμβάνουμε τα φαινόμενα ώστε να μην δημιουργούν πραγματικές φθορές στο μνημιακό μας απόθεμα. Η ΟΧΕ, η ολοκληρωμένη χωρική επέμβαση των μινωικών ανακτόρων, την οποία σχεδιάσαμε από κοινού η Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού, ήδη χρηματοδοτεί έργα αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων, τα οποία θωρακίζουν από τη μια, αλλά συγχρόνως δημιουργούν ουσιαστικές υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στα ανακτορικά αυτά σύνολα. Διότι η εγγραφή στην UNESCO προϋποθέτει και ευθύνες. Η ευθύνη λοιπόν της πολιτείας γενικότερα, είτε είναι το κράτος, είτε είναι η κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι η τοπική και περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, είναι μεγάλη καθώς πρέπει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο κάθε φορά να προστατεύει, να αναδεικνύει και όπου χρειάζεται να αποκαθιστά αυτά τα μνημεία.

Σιγά σιγά φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος έτσι και της σημερινής μας εκπομπής. Πριν σας αφήσουμε εδώ στα, ο συνάδελφος ο Παντελής ο Γεΐτσης από τα παρακριτικά.gr έχει ένα θέμα που αφορά ένα περιστατικό που έγινε εδώ τη νύχτα στον Ταυρονίτη. Στο νοσοκομείο Χανίων, λέει ο συνάδελφος, μεταφέρθηκε αργά τη νύχτα χθες με πολύ σοβαρά τραύματα στο θώρακα ένας αλλοδαπός. Το ΕΚΑΒ νωρίτερα είχε ειδοποιηθεί να πάει άμεσα στην περιοχή, γιατί ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν σοριασμένος στο δρόμο μέσα σε λίμνη αίματος. Αυτός ο άνδρας από 30 έως 35 ετών είχε δεχτεί χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα, πλήττοντάς τον σε ζωτικό σημείο. Από την αστυνομία ερευνάται τι ακριβώς έχει συμβεί, με όλα να συντείνουν στο ότι πιθανώς προηγήθηκε κάποιος καυγάς με άλλο άτομο ή άτομα, με αποτέλεσμα να έρθουν στα μαχαίρια. Στα χέρια και να βγει το μαχαίρι. Η κατάθεση του τραυματία θα είναι καθοριστική, λέει ο Παντελής, για την έρευνα της Ελλάς, αν δεν έχει προηγηθεί κάποια σύλληψη για το περιστατικό βασισμένη σε πιθανές μαρτυρίες περίοικων. Ένα ακόμη περιστατικό σήμερα στα Χανιά. Κάπως έτσι κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Θα αποχαιρετήσω με τον κόσμο και τους συναδέλφους στην Ανατολική Κρήτη. Ο Μάνος θα μας πάει στο συναδέλφους για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρα Μπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντελή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφός ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers, και κάνεις ζωάρα.
5: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
6: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο χρητοδομήshop.gr.
7: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
10: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν το προσεχέ Σάββατο ζήτησαν και έλαβαν 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της για τη βαριά κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι δυο τους οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κακουργηματικές διώξεις για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης. Στην 25χρονη αναμένεται να οριστεί από την Εισαγγελία νομική υποστήριξη. Ο 27χρονος δεν έχει γίνει γνωστό από το Πακιστάν τι ακριβώς θα συμβεί. Νωρίτερα δικάστηκε στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Χανίων κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο στη χώρα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και 5.000 ευρώ πρόστιμο. Στον Εισαγγελέα για κακουργηματικές πράξεις θα οδηγηθεί σήμερα ένας 60χρονος Έλληνας στην περιοχή της Κισάμου. Ο 60χρονος είχε οικονομικές διαφορές με τον ενικό του 69 ετών, ο οποίος ενώ του είχε πληρώσει το ενίκιο υπήρξε διάσταση απόψεων στο λογαριασμό ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες μπήκε στο σπίτι του ενίκου κρατώντας μπαλτά και κουζινομάχαιρο απειλώντας τον εφόσον δεν πληρώσει. Του απέσπασε το χρηματικό ποσό. Προβληματισμό προκαλούν οι συνεχόμενες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, καθώς μέσα σε δύο μόλις μέρες έφτασαν στο νησί 400 μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξελίχθηκαν 4 διαφορετικές επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν να πλέουν ανοιχτά της Ιεράπετρας και της Γάβδου. Εντοπισμός έγινε από ένα αέρια μέσα. Οι 104 μετανάστες μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Ηρακλείου και οι 99 στο λιμάνι της Γάβδου. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρωί της Τετάρτης οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά και οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου έδωσαν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Ένας 69χρονος Αμερικανός επιβάτης κρουαζιερόπλου εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι πάνω στο πλοίο το οποίο βρισκόταν στην περιοχή των Χανίων. Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλου με σημαία Μάλτας. Άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή για να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Τις εργασίες αποκατάστασης τμήματων των ενετικών τυχών στο Ηράκλειο επιθεώρησε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη που συνεχίζει την επίσκεψή της στην Κρήτη. Η Υπουργός, συνοδευόμενη από το Δήμαρχο Ηρακλείου και στελέχη του Δήμου και υπηρεσιακούς παράγοντες, πραγματοποίησε αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στο τμήμα Τάφρου Σαπιονάρα Αγίου Φραγκίσπου, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την πορεία των παρεμβάσεων. Στη συνέχεια, η κυρία Μενδώνη επισκέφτηκε τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά και επιθεώρησε την πορεία των εργασιών. Συνάντηση με θέμα την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της πόλης της Κισάμου είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερή με το Δήμαρχο Κισάμου Γιώργο Μιλωνάκη. Στη συζήτηση παρουσιάστηκε το αίτημα για την αναγκαιότητα ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της πόλης στη βάση και της σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου. Ο Δήμος Χανίων γνωστοποιεί ότι η Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων και το Σώμα Εθελοντών διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την πρόληψη και την πυροπροστασία εν ώψη της αντιπερικής περίοδου σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων περιβολίων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν και τοπικές βροχές, προβλέπει για σήμερα στο νησί η Έμι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε έτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 9 και 17 πρώτα λεπτά. ΕΡΤ Χανίων, Μάνος Παπαδάκης φροντίζει για εσάς τον ήχο. Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Εδώ λοιπόν για να δούμε ένα δελτίο τύπου, για να αναφερθούμε σε ένα διήμερο σημαντικών εκδηλώσεων που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο, εκδηλώσεις που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Αποκορώνου, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, το Κοινοφελές Ίδρυμα Αγία Σοφία, το Ίδρυμα Εμμανουήλ Μαριακάκη, έχει την υποστήριξη του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου και βέβαια περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις και επιστημονικό συμπόσιο και βέβαια τον πρώτο φυσιολατρικό αγώνα δρόμου Νικόλαος Παπαδάκης Παπαδής. Θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Νικόλαου Παπαδάκη εκεί που γεννήθηκε, στο Βάμο Αποκορώνου, αύριο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Στις 11.30 λοιπόν αύριο το πρωί στο μνημείο της Μεταπολιτευτικής Επανάστασης ακριβώς στην πλατεία του Βάμου θα γίνει επετειακή εκδήλωση. Η ομιλία θα γίνει από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αριστίδη Χατζή. Στις 6 ώρα το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο ακριβώς απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Βάμο, ο καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Χατζής, θα κάνει την εναρκτήρια ομιλία του Επιστημονικού Συμποσίου για τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση. Μετά θα γίνει ένα δρυσάγιο, θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου Τίτος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Νικόλαου Παπαδάκη, θα αναφερθεί στην προσωπικότητα και στο έργο του. Να πω ότι η πρωτομή είναι έργο του Χανιώτη Γλύπτη Αντώνη Παυλάκη. Εκ μέρους των συνδιοργανωτών, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, και μετά η εκδήλωση αυτή θα ολοκληρωθεί με συναυλία από την Ορχήστρα Βάμος, ενώ ο ηθοποιός ο Μιχάλης Οεράκης θα διαβάσει κείμενα του Νικόλαου Παπαδάκη. Μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου, θα γίνουν οι εργασίες του Επιστημονικού Συμποσίου για τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση. Εκεί ομιλητές είναι η κυρία Στέλλα Λιγιζάκη, που είναι φιλόλογος ιστορικός, ο κύριος Νίκος Αδριώτης, που είναι καθηγητής ιστορίας ΕΚΠΑ, ο κύριος Ζαχαρίας Αντωνάκης, που είναι ιστορικός φιλόλογος, η κυρία Τόνια Καφετζάκη, ο κύριος Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, που είναι επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και εκείνη τη μέρα, το Σάββατο, θα γίνει ο πρώτος φυσιολατρικός αγώνας δρόμου Νικόλαος Παπαδάκης με διαδρομές 8,5 χιλιόμετρων και 2 χιλιόμετρων. Το σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Μπορείτε ακόμα να κάνετε δηλώσεις για να συμμετάσχετε. Η συμμετοχή, πρέπει να πω, είναι ελεύθερη για το κοινό. Είναι αυτές οι σημαντικές εκδηλώσεις που θα γίνουν τιμώντας τον Νίκο Παπαδάκη, που γεννήθηκε στο Βάμο, που έφυγε το Σεπτέμβριο του 25, που διατέλεσε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάμου τη δεκαετία του 80, από το 90 ήταν αντιπρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αγία Σοφία, ο άνθρωπος αυτός που πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών το 2000 και επί 25 χρόνια ήταν γενικός διευθυντής του Ιδρύματος. Τον άνθρωπο αυτό λοιπόν θα τιμήσουν αύριο σε ένα διήμερο εκδηλώσεων παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

0: Πάμε τώρα και στα ρεπορτάζ μας, πάμε τώρα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε στον εμπορικό κόσμο, φίλες και φίλοι, που έχει πολλά προβλήματα και ακόμη περισσότερους προβληματισμούς, και αυτά τα προβλήματα και τα θέματα έτσι που αντιμετωπίζει βρέθηκαν και στο ΕΠΙΙΤ κέντρο μιας ανοιχτής συζήτησης που έγινε στο Επιμελητήριο Χανίων. Πρωτοβουλία για αυτή τη συζήτηση είχε ο Εμπορικός Σύλλογος των Χανίων. Συζήτησαν εκεί, υπάρχει άραγε ανάπτυξη στη χανιώτικη επιχειρηματικότητα. Ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες έτσι επιχειρήσεις. Ήταν εκεί ο Γενικός Διευθυντής ΕΣΕΕ, ο κύριος Αντώνης Μέγκουλης. Εκείνος αναφέρθηκε στα προβλήματα που είναι κοινά, που είναι για όλους τα ίδια, και είπε αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ και αυτό που όλοι μπορούμε να παρατηρήσουμε. Είναι αισθητή η πτώση του τζίρου για τις επιχειρήσεις, και από την άλλη ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα για όλους τους εμπόρους είναι η φορολογία. Η φορολογία που φτάνει στο Θεό από τη μια, και από την άλλη λείπουν εντελώς οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν οι έμποροι για χρέη έτσι μεγάλου ύψους. Θα ακούσουμε τον κύριο Αντώνη Μέγκουλη.
1: Στα Χανιά, στην εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων. Σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι να μιλήσουμε για τα θέματα που ασχολούν το εμπόριο, να μεταφέρουμε εμείς ό,τι γνωρίζουμε από το κέντρο και ταυτόχρονα να πάρουμε πληροφόρηση για το ποια είναι τα προβλήματα του τοπικού εμπορίου, ποιες είναι οι συνθήκες που ισχύουν εδώ πέρα και τι ζητήματα αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.
2: Από την περιοδία σου σαν την Ελλάδα, στην επαρχία, ποια είναι τα νούμερα, ένα, δύο, τρία προβλήματα που καταγράφει?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πτώση του τζίρου. Η πτώση του τζίρου σε πραγματικούς ρυθμούς και όχι σε ονομαστικούς είναι μεγάλη. Υπάρχει μια συνεχής αυξομοίωση.
2: Πώς δηλαδή?
1: Όσοι φέτος καταγράφεται στασιμότητα απόλυτη. Και υπάρχει και μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ταυτόχρονα ένα πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου του λιανικού πηγαίνει στα καύσιμα, στα τρόφιμα και στα οχήματα. Συνήθως, έτσι να το πω απλοϊκά, 1/3 ευρώ είναι που πηγαίνει στο εμπόριο διαρκών ειδών που εξυπηρετούμε εμείς και ανήκουν τα μέλη μας.
3: Υπάρχει κάποια, υπάρχει κατάλογος προτάσεων που κάνετε εσείς ως ΕΣΕΕ που ενδεχομένως να ακούσει και η κυβέρνηση κάποια στιγμή, και μιλάω για πράγματα όπως η φορολογία, η οποία είναι στο...
1: Ναι, η φορολογία είναι κορυφαίο θέμα. Το εμπόριο ειδικά έχει ζητήσει ήδη από την αρχή την εξαίρεσή του από την τεκμαρτή φορολόγηση. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Είναι πλέον μηχανοργανωμένο, είναι ψηφιοποιημένο, οι πόρτες του είναι ανοιχτές, είναι στη γωνία. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει να ελέγξει μέσα το οποιοδήποτε στοιχείο, είτε φορολογικό είτε όχι θέλει. Και υπ' αυτήν την έννοια δεν υπήρχε κανένας λόγος να βρίσκεται στην τεκμαρτή φορολόγηση.
2: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την επιχειρηματικότητα σήμερα, ποια είναι η γνώμη σας?
1: Είναι μία από τις πολλές.
2: Η άλλη που είναι?
1: Υπάρχει η έλλειψη μιας ευνοϊκής ρύθμισης μεγάλου έργους, 120 δόσεων για παράδειγμα, για όλα τα χρέη και όχι μόνο για αυτά που έχουν γεννηθεί από το 2023 και μετά. Υπάρχει ανάγκη για ένα λειτουργικό ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό που θα τροφοδοτεί τις ανάγκες των επιχειρήσεων, τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Οπωσδήποτε κάτι πρέπει να γίνει με το ζήτημα της πτώσης του τζίρου που ανέφερα και προηγουμένως. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, γιατί σε συνδυασμό με την βίαιη εντός εισαγωγικών ψηφιοποίησή τους, συνεπάγεται τεράστια αύξηση των εξόδων τους, των παγίων τους και της οδηγεί στα όρια της βιωσιμότητάς τους.
2: Ξέρετε, κύριε Μέγκουλη, ακούγοντας την κυρία Κυριακάκη, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, και εσάς τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι πνίγονται στα χρέη οι επιχειρήσεις, γιατί αναφέρεται και οι δύο το θέμα των ρυθμίσεων των φορολογικών δόσεων. Τι γίνεται με τα χρέη?
1: Χρέη δημιουργούνται από τις αυξημένες απαιτήσεις. Μην ξεχνάτε ότι τα My Data, τα POS, οι πάροχοι αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι τράπεζες με τις προμήθειές τους, λίγο πολύ έχουν γίνει συνεταίροι της επιχείρησης. Οπότε τα χρέη, τα παγιά έξοδα αυξάνουν. Το εισόδημα δεν αυξάνεται αντίστοιχα. Και τι είναι το πρόβλημα? Φυσικά δεν δημιουργούνται χρέη.
3: Μικρές επιχειρήσεις εμπορικές μπορούν να ανταγωνιστούν σήμερα ή έστω να επιβιώσουν, να ανταγωνιστούν απέναντι στο ψηφιακό εμπόριο που όλο ένα και αυξάνεται και απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες που ενδεχομένως πουλάνε τα γύρα.
1: Η μικρή επιχείρηση έχει ευελιξία και έχει και τη διαπροσωπική σχέση με τον πελάτη. Πάντα θα υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς, το οποίο αρνείται να αγοράσει ψηφιακά. Θέλει να πάει στο κατάστημα, να δοκιμάσει διάφορα μεγέθη, να δει ποιο του κάνει, να δει τα χρώματα. Διαζώσεις στη φυσική τους μορφή. Και αυτό το ποσοστό των καταναλωτών εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο στη χώρα μας.
2: Οπότε η διαζώση εμπειρία είναι το μεγάλο ατού των
1: επιχειρήσεων. Είναι το κύριο πλεονέκτημά
2: του. Πολύ ωραία.

Στην ίδια συνάντηση ήταν και η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, η κυρία Δώρα Κυριακάκη. Φυσ αισιόδοξη κάθε φορά που τη φιλοξενούμε εδώ. Ωστόσο, χαρακτήρισε σημαντικές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις και με την ψηφιακή αναβάθμιση, και βέβαια οι έμποροι διαμαρτύρονται, όπως η ίδια είπε, για τη φορολογία που είναι βαριά και βέβαια το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις, η ακρίβεια είναι εκείνη που συνεχίζει να πιέζει την αγορά. Εκείνο που περιμένουμε τώρα για τον τουρισμό, γιατί της έγινε και ερώτηση, ακρίβεια είναι εκείνη που συνεχίζει να πιέζει την αγορά. Εκείνο που περιμένουμε τώρα για τον τουρισμό, γιατί της έγινε και ερώτηση,

0: Γι' αυτό θέλαμε να έχουμε ένα ανοιχτό διάλογο με τα μέλη μας. Αυτός ο σκοπός, να ανταλλάξουμε τις απόψεις, αυτά που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο και το μέλη της γενιάς της επιχειρηματικότητας. Σίγουρα είναι αρκετά τα οποία θα συζητηθούν μέσα, γιατί είναι και τα άλλα σωματεία. Τα προβλήματα πάνω κάτω είναι για όλους με κοινά. Βέβαια, σε διαφορετικό κλάδο, λίγο είναι σε διαφορετικό κλάδο, είναι διαφορετικά αντιμετωπίζονται. Σίγουρα θα συζητηθεί το ψηφιακό κόστος το ρεύματος και μάλλον οι ψηφιακές κάρτες, τα καινούργια νέα δεδομένα που έρχονται. Σίγουρα θα συζητηθούν για το κόστος του ρεύματος, για την ακρίβεια, για το σφορολογικό, για τις δόσεις, οποίες έχουμε ζητήσει πολλές φορές, τις 120 δόσεις, και άλλα πολλά θέματα που τρέχουν και τα συζητάμε σε καθημερινή βάση με τα μέλη μας. Είμαστε ένας εξωτερικός σύλλογος, ο οποίος είμαστε εδώ πέρα για να αναπτύξουμε τις ιδέες μας, τις απόψεις μας και το τι προέρχεται να συμβεί στο επόμενο διάστημα.
1: Μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, ένα μικρό κατάστημα οικογενειακό. Σήμερα μπορεί να τα βγάλει πέρα, αν δώσουμε ότι...
0: Κοιτάξτε, οι δυσκολίες και οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Σίγουρα είναι η ακρίβεια η οποία είναι αυτή που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Με κάποιες προσπάθειες θεωρώ ότι ζορίζονται αρκετές επιχειρήσεις, αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ενέργειες όπως σήμερα, έτσι ώστε που έχουμε εδώ την ΕΣΕ, την Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορική Επιχειρηματικότητα, με το να τονίσουμε τα προβλήματά μας, να συζητήσουμε και να έχουμε το κέντρο λήψεων αποφάσεων. Σίγουρα, όταν δεν υπάρχουν να ανταλλάξουμε τις απόψεις, σίγουρα οι δυσκολίες είναι πολλές και πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
2: Βλέπουμε στα Χανιά τα τελευταία χρόνια ότι έχουν κλείσει επιχειρήσεις στο κέντρο των Χανίων και έχουν γίνει κάτι άλλο. Έχουν γίνει εστίασης πιο πολύ. Το καταγράφετε σε αυτό το
0: έχουμε καταγράψει. Υπάρχουν και τα στοιχεία, να ξέρετε, από το ΓΕΜΗ του επιμελητηρίου. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλές τις εστίασεις. Έχουν ανοιχτεί πάρα πολλά καταστήματα. Όμως, να ξέρετε ότι άλλα έχουν κλείσει και λόγω ταξιοδότησης. Έτσι, και άλλες επιχειρήσεις έχουν ανοίξει, οποίες οι υπηρεσίες του τμήματος του ΓΕΜΗ είναι μεγάλος αριθμός. Σαφώς βέβαια και η εστίαση και άλλες είναι αρκετά.
2: Υπάρχει μια μεταστροφή, θέλω να πω.
0: Ναι, υπάρχει. Εντάξει, λόγω του. Οι πεζόδρομοι, οι νέοι δρόμοι έχουν κάνει μια συναισθίαση περισσότερο λόγω του τουρισμού.
2: Ναι.
0: Ίσως, δεν μπορώ να το εξηγήσω, να το εξετάσω ακριβώς, ίσως είναι κάτι που είναι το τουριστικό κομμάτι, το οποίο αυτό είναι εύκολη, μια εύκολη λύση, το να ανοίξει ένα καφέ, να ανοίξει ένα κομμάτι της εστίασης.
2: Η ανάπτυξη μεγάλων πολυεθνικών στα Χανιά, στις προβληματίες, που βλέπουμε ότι έχουν περισσότερες αλυσίδες, αλλά και ψηφιακών καταστημάτων.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε να πούμε, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν ανοιχτεί πάρα πολλά καταστήματα. Βεβαίως όμως, και μην ξεχνάμε ότι και το τοπικό εμπόριο έχει και αυτό εξελιχθεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει και με τα social media μια πολύ καλή επαφή και έχουν εξελιχθεί. Σίγουρα αυτό που έχουμε να πούμε, ότι η βιτρίνα δεν ανταλλάσσεται. Δεν μπορεί. Ένα τοπικό κατάστημα έχει εξελιχθεί αρκετά. Πολλά προσπαθούν. Βλέπω και εγώ από τα social media και εσείς θα ξέρετε ότι έχουν μία άλλη στροφή και σαφώς και πρέπει να αναπτυχθούν και κάνουν τρομερή προσπάθεια το να εξελιχθούν οι επιχειρήσεις οι τοπικές, που είναι πολύ σημαντικό βήμα για αυτές. Οπότε νομίζω σίγουρα να ξέρετε αυτό που λέμε ότι η βόλτα, η πόλη μας, τα Χανιά μας, να το τονίσω έτσι, δεν ανταλλάσσεται και με το διαδίκτυο. Οπότε ο κόσμος θέλει να το δει, να δοκιμάσει, να προβάρει, να είναι, να έχει την επαφή με τον κόσμο.
2: Έχετε κάποιο προτάσει προς κεντρικά, προς την πολιτεία που θα αναδείξει σήμερα?
0: Έχουμε, τα διαστήματα βγάζουν τις αρκετές προτάσεις. Είναι, βασικά είναι τα ψηφιακά τιμολόγια αυτό τώρα που έχει. Ότι ή να πάρει μια παράταση. Δεν είναι δύσκολο για όλες τις επιχειρήσεις να γίνει αυτό. Προκαλεί ότι σε κάποιες επιχειρήσεις μικρές δεν μπορεί να είναι εύκολο να τα απεξέλθουν. Ζητάμε και την παράταση, ζητάμε ότι σε κάποιες επιχειρήσεις να εξαιρεθούν. Σίγουρα το φορολογικό είναι αυτό που μας στήσει.

0: Βέβαια και οι 120 προχθές βγάλανε τις προάλλες μία για τις 72 δόσεις, σαφώς και δεν φτάνει αυτό. Ζητάμε τις 120 δόσεις. Σίγουρα ακόμα για, για τις τράπεζες, το κόστος των τραπεζών είναι υψηλό, να υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση. Και βέβαια είναι πάρα πολλά τα θέματα που τρέχουν, το υψηλό κόστος, τα ενίκια, που είναι έτσι, πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει έχουν αυξηθεί.
1: Έχουν υποστεί και τα εμπορικά καταστήματα αυτό που έχουν υποστεί οι άνθρωποι που ψάχνουν σπίτι, δηλαδή την κατακόρυφα.
0: Κοιτάξτε, όταν αναπτύξετε μια περιοχή, σαφώς είναι να υπάρχει και κάτι να ζητάει και ο άλλος παραπάνω. Σαφώς. Βέβαια οι καιροί είναι δύσκολοι. Όσο και να.
1: Το λέω γιατί το παραπάνω, γιατί πολύ παραπάνω διαφέρει.
0: Σίγουρα διαφέρει να γνωρίζω ότι πραγματικά ο τουρισμός είναι αυτός που έτσι πάντα ανεβάζει το υψηλό κόστος. Τουλάχιστον να είναι βιώσιμο, να μπορούν να ζήσουν όλοι. Αυτό εννοώ. Να μην υπάρχουν εκπλήξεις μεγάλες στα ενίκια, έτσι ώστε να. Και ακόμα και στα σπίτια, ακόμα και στις εργασίες, στο κατάστημα.
2: Η άνοδος του τουρισμού ανταποκρίνεται στη χανιώτικη επιχειρηματικότητα, δηλαδή έχει δώσει μια ανάσα κάτι.
0: Σαφώς και έχει δώσει. Και αυτό περιμένουμε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό. Όσο ο κόσμος κατεβαίνει, όλο και κάτι σαφώς θα εξοδέψει, θα ψωνίσει, θα υπάρχει έτσι το ανάλογο αντίκρισμα, αντίκτυπο και να έχει βέβαια και να έχει το αποτύπωμα αυτό που θέλουμε. Βοηθάει πάρα πολύ, όπως και να έχει, από αυτό ζούμε όλοι, είμαστε μια λυσίδα, είναι βαριά βιομηχανία του τουρισμού εδώ στην τοπική οικονομία, σε όλη την Κρήτη, οπότε το χρειαζόμαστε. Για να ανασάνουμε.

0: Και να αναφερθούμε και σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι εχθές δόθηκε συνέντευξη τύπου γύρω από το θέμα αυτό. Δόθηκε η συνέντευξη τύπου δόθηκε από γονείς παιδιών με αναπηρία, οι οποίοι γονείς έθεσαν ζητήματα που υπάρχουν, ζητήματα στη μετακίνηση, ζητήματα στις τάξεις ένταξης που ζουν έτσι και βιώνουν. Ήταν εκεί η κυρία Μαρία Μπουντουράκη, είπε ότι φέτος υπήρξαν πολλές καταγγελίες και πολλά παράπονα από γονείς, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Αυτά τα παράπονα αφορούσαν την παράλληλη στήριξη, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν πια αυτά τα παιδιά. Έδωσε έμφαση στο ότι δεν υπάρχει εξαδικευμένη στήριξη, δεν είναι η Ελλάδα έτοιμη για το θεσμό της ένταξης, είπε χαρακτηριστικά. Προβλήματα και παράπονα υπάρχουν πολλά για το θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά ότι πολλά σχολεία δεν έχουν μόνιμο προσωπικό, μόνο οι αναπληρωτές στηρίζουν το έργο αυτό, που μέχρι να διοριστούν πολλά παιδιά δεν πάνε σχολείο, οι γονείς τους πρέπει να βρουν τρόπο να τα φραντίσουν, και υπάρχει και το θέμα της μετακίνησης τους στα σχολεία, δεν υπάρχουν και εκεί τα κονδύλια. Είναι ελάχιστα αυτά που διατίθενται. Ήταν εκεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δεύτερου Ειδικού Σχολείου Χανίων, η κυρία Μαρία Μιχελάκη. Εκείνη μίλησε για την εμπειρία του παιδιού της. Το περιβάλλον, είπε, είναι πολύ στοργικό. Οι δάσκαλοι και θεραπευτές δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Τα ειδικά σχολεία όμως, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, πρέπει να έχουν μόνιμους θεραπευτές, να έχουν δασκάλους, να έχουν νοσηλευτές, διότι είναι σχολεία στα οποία τα παιδιά πηγαίνουν 5, 6, 8 χρόνια και είναι καλό να έχουν μια συνήθεια, να έχουν μια συνέχεια στα πρόσωπα που βλέπουν. Είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Ήταν εκεί το μέλος της Ένωσης Γονέων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνος του 4ου Γενικού Λυκείου Χανίων, ο κύριος Ορέστης Κουτουλάκης, που είπε ότι δεν υπάρχει φροντίδα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ότι έχει πολλά παράπονα από τους γονείς έτσι στο χώρο της εκπαίδευσης, και ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Χανιών, ο κύριος Σταμάτης Μαμάκας, ήταν εκεί. Διαχρονικά είναι αυτά τα προβλήματα. Μίλησε για στοχευμένες πολιτικές που βάζουν τις ανάγκες των παιδιών στη ζυγαριά κόστους ωφέλους, και από την άλλη ούτε λόγος για αύξηση της χρηματοδότησης για τα σχολεία, γιατί τα χρήματα από τους φόρους πρέπει να κατευθύνονται αλλού και όχι εκεί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Μια δύσκολη, μια διαφορετική εικόνα που δεν μας τιμά έδωσαν οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες στην συνέντευξη τύπου, με την ελπίδα έτσι να γίνει επιτέλους, να σκύψει η πολιτεία ιδιαίτερα σε αυτά τα προβλήματα που σας λέω έχουν να κάνουν αφενός με την πρόσβαση και βέβαια με τη μετακίνηση και βέβαια της τάξης ένταξης των παιδιών αυτών.
1: Βρίσκομαι εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά στην εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων. Σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι να μιλήσουμε για τα θέματα που απασχολούν το εμπόριο, να μεταφέρουμε.

Ναι, πολιτιστικές ειδησούλες θα κλείσουμε, διότι σήμερα η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου μαζί με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων, μαζί με το Σύλλογο Επιστημόνων Σελήνου και η Περιφερειακή Ενότητα και ο Δήμος Κανδάνου Σελήνου διοργανώνουν την παρουσίαση 5 βιβλίων τα οποία αφορούν στο Δήμο Κανδάνου Σελήνου. 6:30 είναι το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Είναι εκδόσεις υψηλής επιστημονικής και αισθητικής αξίας που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Σήμερα λοιπόν στις 6:30 το απόγευμα είναι αυτή η εκδήλωση. Θα σας πω για την τελετή λήξης του επιμορφωτικού προγράμματος φιλαναγνωσίας 2025-26 βιβλία γνώσεων και δημιουργική γραφή. Σήμερα είναι αυτό στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Να πω για την εκδήλωση μνήμης που θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου επίσης στις 6 το απόγευμα στα Ντουλιανά, στον Αποκόρονα, στην επέτειο των 100 ετών από τη μεταπολιτευτική επανάσταση και τα γεγονότα που οδήγησαν στην Ένωση. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου στα Ντουλιανά μαζί με μια εκδήλωση για τη μνήμη και το ρόλο των Κοντζαμπασάκηδων. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, οι εκδηλώσεις επιστρέφουν επαιτειακά στα Ντουλιανά. Στην εκδήλωση εντάσσεται και μια πολύ ενδιαφέρουσα επαιτειακή παρουσίαση μέρους της συλλογής του ερευνητή ιστορικού Ευτύχη Τζιρτζιλάκη. Και πάλι στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων υπάρχει μια εκδήλωση με θέμα «Η κριτική χωροφυλακή από την τουρκοκρατία έως την κριτική πολιτεία». Το Σάββατο είναι 7:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Είναι μια εκδήλωση που οργανώνουν το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας και η Περιφέρεια Κρήτης. Θα είναι εκεί και θα μιλήσει ο αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ιστορικός ερευνητής ο κ. Μιχάλης Κλειδονάρης, ο διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και ιστορίας Γιώργος Λιματζάκης και από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης η κυρία Φωτεινή Μουτσίδου. Πλούσιο λοιπόν το... πλούσιες οι εκδηλώσεις αύριο και βεβαίως το ερχόμενο διήμερο. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Μάνος με το τραγουδάκι θα μας πάει στο δελτίο ειδήσεων. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι, διότι έρχεται ο Περικλής Κουκλάκης για την επόμενη μία ώρα σε Παγκρίτιο Δίκτυο με όλα τα τελευταία νέα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Γεια χαρά.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο EdNews Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταστα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώστης Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας και επομένως, ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξαν τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Καιρός. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις...

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Πέμπτη. Ε, Πέμπτη, βέβαια, 28 του Μάη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και όσους γιορτάζετε. Σήμερα είναι η τελευταία Πέμπτη του Μάη. Πάμε, οδεύουμε για τον Ιούνι, οδεύουμε για το καλοκαίρι. Του Αγίου Διοσκουρίδη. Διόσκορος, χρόνια πολλά και πάλι. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Είναι η εκπομπή Ερτζιανή κοντά σας. Ο Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων από το στούντιο των Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου για την γραμματιακή μας υποστήριξη εδώ στα τηλέφωνα 2-8-20-80-140-190. Και βέβαια, επειδή παίζουμε σε παγκρίτια μετάδοση και αναμεταδίδεται το σήμα μας από τους καλούς συναδέλφους στο Ηράκλειο, εκεί η Δημήτρη Στρατήγης και η Παράσος Χαραλαμπάκης αναλαμβάνουν την αναμετάδοση, τα ηχητικά, και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

Το λέγαμε και χθες, ισχύει εννοείται και σήμερα και όσο περνάνε οι ώρες ακόμα πιο περίτρα να αποδεικνύεται ότι μπαίνουμε και επίσημα στο καλοκαίρι. Τους 34 βαθμούς Κελσίου σκαρφάλωσε εκεί ψηλά ο υδράργυρος, εκεί τους έπιασε, κυρίως στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, της βόρειας καλύτερα, σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη και τα Πέριξ, όπου το θερμόμετρο έπιασε 34.

Και έτσι θα συνεχίσει ο καιρός και το επόμενο διάστημα. Εδώ στην Κρήτη μέχρι τώρα οι άνεμοι έχουν κρατήσει σε σχετικά πιο ήπιες θερμοκρασίες τον καιρό. Οι βορειοδυτικοί που πνέουν και σήμερα εντάσσεως έως 4 μποφόρ στρέφονται σε δυτικές διευθύνσεις από το απόγευμα της σημερινής ημέρας και εξακολουθούν και παραμένουν και την Παρασκευή, κρατώντας τη θερμοκρασία στα δυτικά γύρω στους 26-27 βαθμούς Κελσίου έως τους 28 στα κεντρικά και τα νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, και μια όμοια κατάσταση με λαμπερούς καθαρούς ουρανούς χωρίς πολλές νεφώσεις για αύριο Παρασκευή, ενώ και το Σαββατοκύριακο μία από τα ίδια. Εκεί το Σάββατο δείχνουν λίγο παραπάνω να πυκνώνουν οι νεφώσεις, αλλά δεν αναμένεται να δώσουν φαινόμενα. Θα μπούμε ημερολογιακά την ερχόμενη Δευτέρα στον Ιούνιο, στο καλοκαίρι, με την αντίστοιχη ομώνυμη καιρική διάθεση.

Λοιπόν, και σε θέμα επικαιρότητας έχουμε διάφορα να βλέπουμε και να μαθαίνουμε και να σχολιάζουμε. Χθες ήταν η τιμητική του Αλέξη Τσίπρα, διότι προχθές ανακοίνωσε, παρουσίασε και επίσημα το νέο κόμμα. Ωστόσο, έχουν αρχίσει φυσικά και οι διαφωνίες. Υπάρχει και ένα brand affair μεταξύ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκο Ανδρουλάκη, με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα αλληλομηνηθούν από ό,τι φαίνεται, αν δεν το έχουν ήδη κάνει αυτές τις ώρες που μιλάμε, σχετικά με τα όσα καταλογίζει ο κύριος Ανδρουλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφάντηση και για ψευδείς αναφορές, καλύτερα, με τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη να απαντάει ότι θα μηνυθεί ομοίως και από τον ίδιο ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, καθώς, όπως είπε, θίγει την υπόλοιψή του. Και μάλιστα είπε βέβαια ότι πρέπει να μάθει, λέει, να ξεχωρίζει την πολιτική κριτική και την έτσι, την πολιτική ουσιαστικά εννοούσε διαφωνία και ρητορική απέναντί του και όχι να την θεωρεί κακόβουλο σχόλιο, κακολογία.

Από την άλλη, στα πολύ σοβαρά της παγκόσμιας επικαιρότητας, έχουμε δυστυχώς την κομμένη ανάσα και πάλι στην περιοχή του Ιράν και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, καθώς ξαναμυρίζει μπαρούτι η όλη κατάσταση. Η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανική στρατιωτική κατάσταση ως αντίπεινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Μπαντάρ Αμπάς. 4 μη εμπεδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που κρίθηκε ότι ήγηραν απειλή στα στενά του Όρμους καταστράφηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστεί βέβαια Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος που το ανέφερε όλο αυτό είπε ότι προσέθεσε ένα επιπλέον στίγμα, μια επιπλέον επίθεση η Ιρανική πλευρά απέναντι στον πόλεμο. Επλήγει σταθμός ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρ Αμπάς, από όπου υπήρχε κίνδυνος να εξαπολυθεί και ένα ακόμα πέμπτο εναέριο όχημα εφόρμησης, ένα ντρόν. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζει η πηγή από τις αμερικανικές υπηρεσίες. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι σημειώθηκαν 3 εκρήξεις κοντά στην ευρύτερη περιοχή, στην πρωτεύουσα της επαρχίας Ορμουζγκάν, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας, έτσι, στενό του Ορμούς, ώστε να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται θεωρητικά οι συζητήσεις, οι συνομιλίες, ώστε να επιτευχθεί, αν είναι δυνατόν, μια κάποια συμφωνία.

και είχαμε και πάλι νέα έξαρση στις μεταναστευτικές ροές. Δεν είναι πρωτογνωρό φυσικά, το ξαναζούμε το έργο από ό,τι φαίνεται, τώρα που αρχίζει ο καιρός και λίγο βελτιώνεται. Όμως υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση κνέου, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ δύσκολες περιστάσεις και φέτος το καλοκαίρι αν συνεχιστεί αυτή η αυξημένη άφιξη από τις ακτές της Λιβύης κατά κύριο λόγο προς την χώρα μας, προς την Κρήτη. Τα ξημερώματα είχαμε τουλάχιστον 202 μετανάστες να φτάνουν και να διασώζονται στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Μόλις σε 2 μέρες έχουν ξεπεράσει τις 400 οι αφήξεις. 400 άτομα έχουν φτάσει με λέμβους, με αυτά τα φουσκωτά της κακιάς ώρας, στα παράλια του νησιού, στα νότια παράλια και των 2 νησιών, και της Γάβδου και της Κρήτης. Χθες το βράδυ τώρα το νεότερο είναι ότι είχαμε παράλληλες διασώσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις στα ξημερώματα τις πρώτες πρωινές ώρες, με 4 λέμβους να εντοπίζονται προς την Κρήτη, από τα ανοιχτά της Ιεράπετρας μέχρι και τη Γάβδο, κοντά στη Γάβδο. Πλοία της δύναμης Frontex, εν αέρια μέσα και βέβαια συνδρομή του λιμενικού, έγιναν οι περισυλλογές, επιχειρήσεις περισυλλογής στα ανατολικά και στη Γάβδο, όπου τα πλοία της Frontex μετέφεραν στον καραβέ 99 άτομα, ενώ στους καλούς λιμένες μεταφέρθηκαν άλλοι 104 αλλοδαποί, σε μια κατάσταση και πάλι που φέρνει όλους τους αρμόδιους φορείς με την πλάτη στον τοίχο, διότι ναι μεν φέτος έχει γίνει μια καλύτερη προετοιμασία συνολικά, υπάρχει και μεγαλύτερη συνδρομή από ό,τι φαίνεται από τη Frontex, αλλά δεν πάβει να είναι μια κατάσταση πάρα πολύ εκρηθμή, πάρα πολύ δύσκολη ως προς την διαχείριση που οφείλει να κάνει, που έχει καθήκον να κάνει το λιμενικό σώμα, λόγω το που βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, έτσι είναι στις αρμοδιότητές του. Ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά ότι στο Ηράκλειο δεν έχει λυθεί το ζήτημα με τον προσωρινό χώρο πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας για την ώρα. Δεν έχει θεσμοθετηθεί κάποιος χώρος. Εξακολουθούν και πηγαίνουν στο παλιό ψυγείο κάποιοι. Επιστρατεύονται και οι περιοχές στις οποίες πρώτο φτάνουν. Ακόμα δηλαδή και στους καλούς λιμένες και στην Ιεράπετρα, δηλαδή βλέπουμε ότι και εκεί γίνεται μια πρώτη υποτυπώδης διαλογή και ταυτοποίηση. Οι πρώτες εργασίες δηλαδή γίνονται εκεί πέρα, έτσι ώστε να μην συμφορείται παραπάνω το κομμάτι της, το σημείο του παλιού ψυγείου στο κέντρο του Ηρακλείου. Ωστόσο βέβαια εννοείται ότι αν δεν γίνει άμεσα θα έχουμε ζήτημα διαχείρισης, αλλά ακόμα και άμεσα να γίνει και εδώ στην Αγιά, που ναι μεν έγιναν οι εργασίες, έχουμε καλύτερες συνθήκες με κρεβάτια, με μια έστω ανθρώπινη διαχείριση συνολικά στη φιλοξενία των ανθρώπων αυτών. Μην έχουμε αυταπάτηση ότι αν και εφόσον έχουμε πολύ αυξημένη, πολύ ραγδαία προσέλευση και άφηξη, θα έχουμε ζήτημα, θα έχουμε μεγάλο ζήτημα στην όλη διαχείριση, διότι οι χώροι δεν αντέχουν φυσικά το να φτάνουν κατά χιλιάδες άτομα. Οπότε εκεί πέρα δεν ξέρω ποιος είναι ο σχεδιασμός για το ενδεχόμενο αυτό. Βλέπουμε ότι όταν έχουμε την κρίση, την κρίσιμη στιγμή, πάντα επιστρατεύονται, έστω και την ίστατη στιγμή, οι δυνάμεις αυτές, ο κρατικός μηχανισμός. Ωστόσο το πλάνο είναι συγκεκριμένο, δεν ξέρω πόσο θα αντέχει να εφαρμόζεται με τον τρόπο που εφαρμόζεται ακόμα και τώρα.

παράλληλα στο άλλο ζήτημα της τοπικής επικαιρότητας ως προς την οικογένεια του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στη ΜΕΘ, στη Μονάδα Δυτικής Θεραπείας Παιδών, που είναι εξειδικευμένη και εξυπηρετεί δυστυχώς μόνη όλα τα περιστατικά αυξημένης ανάγκης ιατρονοσηλευτικής σε όλη την Κρήτη. Να τα λέμε και αυτά, είναι ζήτημα αυτό τεράστιο. Πάει καλύτερα το κορίτσι, αποσωληνώθηκε χθες σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο διοικητής του Παγνή, ο κύριος Χαλκιαδάκης. Είναι σε ήπια καταστολή, παραμένει σε καλή κατάσταση, βελτιωμένη δηλαδή κλινική εικόνα, είναι λίγο αισιόδοξη παραπάνω οι γιατροί. Έχει βαρύτατα τα τραύματα βέβαια, δεν είναι ότι ξεφύγει τον κίνδυνο τελείως, αλλά το καλό της είδησης αυτής είναι ότι πάει καλύτερα η υγεία της, βελτιώνεται και δείχνει έτσι σημάδια ενθαρρυντικά, αισιόδοξα για τους γιατρούς. Αναμένουμε όμως, είναι μακρά η διαδικασία. Χθες οδηγήθηκαν η 25χρονη μητέρα της κατά βάση, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί εκκρεμεί για όλη την οικογένεια η εξέταση DNA που θα αποδείξει τους βιολογικούς γονείς του καθενός από τα συνολικά 4 παιδιά της οικογένειας. Ο 27χρονος σύντροφος της 25χρονης μητέρας των παιδιών, φερόμενος μητέρας, οδηγήθηκε χθες στο αυτόφορο πριν οδηγηθούν και οι δυο τους στον εισαγγελέα για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της τρίχρονης. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα και καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή, θα οδηγηθεί στη φυλακή δηλαδή, και συνολικά 5.000 ευρώ πρόστιμο. Η μητέρα, η 25χρονη, δεν είχε δικηγόρο, τουλάχιστον στο αυτόφορο της Τρίτης, όπου καταδικάστηκε εκείνη για τις δηλώσεις ψεύδων στοιχείων στις αρχές. Χθες όμως, μετά την ολοκλήρωση του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν και οι δύο στη συγκεκριμένη διαδικασία που αναφέρει ότι έπρεπε ο εισαγγελέας να τους απαγγείλει τις κακουργηματικές διώξεις, να τους απαγγείλει τις κατηγορίες για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της τρίχρονης, όπου και το έκανε. Ορίστηκε αυτεπαγγέλτος, όπως προβλέπεται σε αυτές τις διαδικασίες, δικηγόρος στην 25χρονη, ενώ ο 27χρονος ζήτησε και πήρε μέσω του συνηγόρου του για τα πλημελήματα που δικαζόταν προηγουμένως, πήρε και αυτός προθεσμία, οπότε και οι δύο αμφότεροι το Σάββατο αναμένεται να φτάσουν και πάλι στα δικαστήρια, έτσι ώστε να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας και μετά βέβαια να κριθεί και η τύχη των δύο ως προς το αν θα είναι ελεύθεροι ή αν θα προφυλακιστούν. Και το μεγάλο, το τεράστιο δράμα της υπόθεσης είναι δυστυχώς το ότι εκτός του κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Παγνή υπάρχουν και άλλα 3 παιδάκια ηλικίας από 8,5 ετών έως μερικών μηνών, ένα βρέφος, το τελευταίο παιδί της οικογένειας που από ό,τι που νοσηλεύεται στο Παγνή. Υπάρχουν και άλλα 3 παιδάκια ηλικίας από 8,5 ετών έως μερικών μηνών, ένα βρέφος, το τελευταίο παιδί της οικογένειας

συνεχίζουν να παραμένουν εκεί. Ελείψη αλλού και ελείψη έτσι μιας δομής συγκεκριμένης, μιας κρατικής μέρημνας που θα μπορεί να είναι αυξημένης προστασίας και φροντίδας για τα παιδιά αυτά. Πρέπει να συζητηθεί αυτό κάποια στιγμή παράλληλα με αφορμή αυτά τα τραγικά περιστατικά, το πώς μπορεί να γίνει καλύτερα μια διαχείριση σε τέτοιες τραγικές περιστάσεις.

0: Ζητώ συγγνώμη που θα πάρουμε το τραγούδι στη μέση, είναι και ωραίο τραγούδι, αλλά θα το επαναλάβουμε αργότερα. Θα καλημερίσω, ναι, είναι 11 παρά 20, οπότε θα καλημερίσω στα ανατολικά μας την καλή συνάδελφο, τη Φανή την Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, που θα μας δώσει έτσι και το στίγμα της επικαιρότητας και από την ανατολική πλευρά της Κρήτης, αν και είναι εστιασμένο νομίζω υπουργικά και πολιτισμικά το ρεπορτάζ σήμερα. Καλημέρα, Φανή.
1: Καλημέρα, Περικλή. Κοίταξε, τις τελευταίες μέρες έχουμε φάει τόσο πολύ στην καθημερινότητα τις εγκληματικές οργανώσεις, που τώρα αλλάζει λίγο. Παρόλο που σήμερα
0: επιτέλους
1: έχει η δικαστική εξέλιξη.
0: Συγγνώμη τώρα για το. Αλλά επιτέλους πραγματικά.
1: Επιτέλους, αλλά τίποτα για όλους μας. Πιστεύω και για τους ακροατές, ότι έχουν κουραστεί να ακούνε συνέχεια, παρόλο που θέλει ο κόσμος να εξυγιανθεί και να τιμωρηθούν όσοι πρέπει να τιμωρηθούν, να επιστρέψουν χρήματα αν γίνει αυτό κτλ. Να μην επαναληφθούν, να εξυγιανθεί η διαδικασία. Παρ' όλα αυτά έχουμε κουραστεί. Βέβαια υπάρχει μια εξέλιξη σήμερα, γιατί σήμερα είναι η μέρα που θα γίνει το εξαναβολής αυτόφορο του 43χρονου από τα Ζωνιανά, ο οποίος είχε παραπεμφθεί στο αυτόφορο για το πλημέλημα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί μιλάμε για πλημέλημα. Και θυμίζω ότι δεν είχαν προσκομιστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ποσά που είχε καταχραστεί, οπότε δεν μπορούσε να διεξαχθεί η δίκη.
0: Είναι αυτή η υπόθεση μεγάλη που είχαμε και ναρκωτικά μέσα, είναι δύο εγκληματικές οργανώσεις.
1: Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση, η οποία περιλάμβανε 77 άτομα, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχω μπερδέψει και τις δικογραφίες, αλλά
0: είναι
1: 77 αυτό. Και έχει μέσα βέβαια και καμιά δεκαριά πλημελήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε ξεκινήσει ο συγκεκριμένος 43χρονος από τα Ζωνιανά, που όμως τότε, θυμίζω, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει, ο συνήγορός του είχε πει ότι αυτές οι κατηγορίες θα ζητήσει να ακυρωθούν, γιατί προέρχονται από επισυνδέσεις που ερευνούν ένα κακούργημα και ότι δεν στέκει
0: να δικάζεται κάποιος για πλημέλημα, εφόσον είναι στο πλαίσιο ερευνών για κακουργηματική δίωξη.
1: Ακριβώς, όταν η έρευνα είναι για κακούργημα, να αναδιώκεται κάποιος για πλημεληματικές πράξεις που προκύπτουν από αυτές τις παρακολουθήσεις.
0: Λογικό, ακούγεται, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα καταπέσει αυτό στο δικαστήριο. Θα το κρίνει η έργα.
1: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι θα το δούμε αυτό αργότερα, για το αν θα γίνει σήμερα η δίκη, αν θα έχει επιβληθεί η ακυρότητα, αν θα έχει στείλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ποσά κτλ. Γιατί είναι αρκετοί αυτοί. Θυμίζω ότι και στην άλλη εγκληματική οργάνωση είχαμε τα ίδια πλημελήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βέβαια έχουμε και τη μεγάλη υπόθεση που έχει παραπευθεί στην Αθήνα. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
0: Είχαμε, τα ξαναγυρίσαμε στις εγκληματικές οργανώσεις. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε και στο επόμενο.
1: Θα σου πω για τη Λίνα Μενδώνη, η οποία είναι εδώ. Έκανε χθες συμμετείχε σε μια εκδήλωση στα Μάλια, στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων. Εκεί είναι ένα από τα θερινά ανάκτορα της Μινωικής Κρήτης, το τρίτο σε μέγεθος στην Ελλάδα. Ο Σαρπιδόνας, λέει ο Δήμος, ο μύθος, με συγχωρείς, ναι, ότι ζούσε εκεί ο αδερφός του Μίνωα, γιος του Δία και της Ευρώπης. Ένα υπέροχο κτίσμα, το οποίο στο οποίο έχουν σωθεί αρκετά μεγάλα κομμάτια έτσι, πέτρας και του οικισμού. Οπότε εκεί εχθές, αυτό το μηνικό ανάκτορο, παρουσιάστηκε αυτή η πλάκα, μια ταμπέλα, ας πούμε,
0: ναι,
1: η οποία δείχνει ότι τα έξι μηνοϊκά κέντρα, η Κνωσός, η Φεστός, η Ζάκρος, τα Μάλια, η Ζόμηθος και η Κηδονία, εντάσσονται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μπήκε λοιπόν χθες, αποκαλύφθηκε η πρώτη αυτή πλακέτα.
0: Πολύ σημαντική στιγμή για τον.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Για
1: γιατί
0: τον
1: ιστερομινωικό,
0: αν δεν κάνω λάθος, έτσι, πολιτισμό, και δείχνει όλη αυτή την πορεία ότι σε όλη την Κρήτη, με το να αναφέρεις βέβαια και αναλυτικά και τα έξι μηνοϊκά ανακτορικά κέντρα, σε όλη την Κρήτη υπάρχει αυτή και επιβεβαιωμένα πλέον η προστατευόμενη κληρονομιά, η μακραίωνη.
1: Ακριβώς. Βάζει μια σφραγίδα που χρειαζόταν για έτσι επίσημους και τυπικούς λόγους, αλλά και ουσιαστικούς.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά τα έξι κέντρα τώρα πια κοσμούν αυτή την λίστα και κοσμούν και την Κρήτη βέβαια έτσι περαιτέρω. Ταυτόχρονα χθες έγινε και τα εγγένεια ενός έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και γενικότερης ανάδειξης του μηνοϊκού ανακτορικού κέντρου στα Μάλια. Το παρουσίασε ο ίδιος ο προϊστάμενος, ο κύριος Σοφούλης, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι και στις σημερινές εκδηλώσεις θα παρουσιάσει και άλλα έργα. Οπότε εκεί συγκεντρώθηκε πολλοίς κόσμος και πολλοίς κόσμος και από τον τουρισμό, πρέπει να σου πω, γιατί το γεγονός ότι μπήκε το ανάκτορο αυτό στην UNESCO έχει μεγάλη επίδραση και στον τουρισμό και στην περιοχή ως τουριστικό προϊόν. Οπότε είχε πολύ κόσμο από το ΣΕΤΕ, από τους πράκτορες, από τους ξενοδόχους κτλ. Στα Μάλια, που έτσι κι αλλιώς είναι ένας τόπο τουριστικός προορισμός.
0: Ανεξάρτητα με το ίδιο.
1: Ακολούθησε μια πολύ ωραία ξενάγηση εκεί προς την Υπουργό και τη συνοδεία της στο χώρο αυτό, υπό ένα εξαιρετικό ηλιοβασίλεμα, πρέπει να σου πω, πραγματικά μαγευτικό.
0: Το έβλεπα στα πλάνα και στις φωτογραφίες ότι ήταν ειδηλιακό το τοπίο εκεί πέρα. Ήταν πολύ ωραία η στιγμή η χρονική στιγμή που επέλεξαν να κάνουν την εκδήλωση και να ξεκινήσει. Τους βγήκε πολύ ωραία. Πολύ ωραίες εικόνες.
1: Δεν ήταν τυχαίο. Και σήμερα βέβαια συνεχίζονται οι επισκέψεις της κυρίας Μενδώνη στην Γνωσό, τώρα στις 10 η ώρα το πρωί, που θα γίνει και εκεί ξενάγηση, και μετά το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο Δίας στις Πάνω Αρχάνες, που θα παρουσιαστεί το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών, που πρόκειται να δημιουργηθεί και στις παλιές εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Δεν ξέρω αν εσύ και οι ακροατές είδατε φωτογραφίες, φωτορεαλιστικές.
0: Ναι, νομίζω έχουν δημοσιευθεί αρκετά στιγμιότυπα φωτορεαλιστικά πώς θα γίνει. Οπότε είναι όντως εντυπωσιακό από τα πολύ ωραία κτίσματα.
1: Είναι ένα εξαιρετικό μουσείο που θα στολίσει την περιοχή πραγματικά και θα γίνει πόλος έλξης πολλών επισκεπτών. Και στο πλαίσιο τώρα αυτών των επισκέψεων που κάνει η κυρία Μενδώνη, θα πάει την Παρασκευή και στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου.
0: Στα Νόγια,
1: στην ανασκαφή του Γιάννη Σακελαράκη. Και εκεί νομίζω θα κλείσει αυτές τις επισκέψεις. Δεν έχουμε ακούσει κάτι για Ζάκρο ή Κηδονία. Έχει έτσι επικεντρωθεί στην κεντρική και κέντρο-ανατολική, ας πούμε, Κρήτη, βάζω τα Μάλια. Είχε εγκαινιάσει και μια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου φωτογραφίας και αργυροτυπίας, βασικά, τη Συλλογή Κρασάκη. Οπότε κάπως έτσι είναι, γιατί μας εξέλιξε μια πλούσια επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, με μόνο καλά νέα και με βέβαια και το νέο της χρηματοδότησης, γιατί μιλάμε για έργα που μαζί με το Περιφερειακό Ταμείο αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, ναι. Και αυτό, εντάξει, είναι πολλά υποσχόμενο. Τα συγκεκριμένα τώρα αντιπλημμυρικά εκεί κόστησαν, μια που μιλάμε για χρήματα, 3,5 εκατομμύρια ευρώ και εκταμιεύτηκαν από το Ταμείο.
0: Είχε και νεότερα, εσύ αναφέρεσαι τόσες επισκέψεις στα νετικά τείχη στο Ηράκλειο, έτσι δεν είναι? Παράλληλα που έκανε χθες την επίσκεψη πριν τις εκδηλώσεις, βρέθηκε και στα ενετικά τείχη και στον Άγιο Μινά.
1: Βρέθηκε στα ενετικά τείχη, στα οποία εγώ δεν πήγα προσωπικά να σου πω, αλλά διάβασα και έμαθα ότι εξέφρασε τα παράπονά της για την μη ολοκλήρωση των έργων. Δεν προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα. Και να σου πω κάτι και ένα σχόλιο.
0: Σε καλή κατάσταση
1: τα είδε.
0: Γιατί... ναι,
1: γιατί
0: πιο πριν.
1: Κανονικά είναι και χειρότερα τα αρνητικά τείχη στο Ηράκλειο, δηλαδή είχαν φροντιστεί, καθαριστεί κτλ. Στην προοπτική της επίσκεψης της Υπουργού.
0: Το φανταζόμαστε όλοι αυτό. Αλλά προς ποιον πήγαιναν τα βέλη?
1: Νομίζω προς το Δήμο και τον Εργολάβο. Με τον Εργολάβο τα έβαλε βέβαια, αλλά ο Εργολάβος πρέπει να ελέγχεται από το Δήμο, δεν είναι έτσι?
0: Φυσικά, εννοείται, προφανώς. Απλά εκεί πέρα είναι και... το θέμα των αρμοδιοτήτων μπερδεύει λίγο. Δηλαδή, σε ποιο είναι Δήμος, ποιο είναι φορεί αρχαιοτήτων, κάπως.
1: Ναι. Νομίζω ότι το έθεσε κομψά.
0: Ναι.
1: Και απευθύνθηκε στον Εργολάβο.
0: Τύπου τρέξτε λίγο.
1: Τύπου τρέξτε, ναι. Εντάξει, το καλοκαίρι έχει ήδη φτάσει. Οπότε πρέπει να τελειώνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, πραγματικά υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και είναι ανεπίτρεπτο ότι υπάρχουν τόσες εκκρεμότητες στους αρχαιολογικούς χώρους, όχι μόνο του Ηρακλείου, όλης της Κρήτης, γιατί είναι το θυνατό μας χαρτί και γιατί θα έπρεπε χρόνια να τα έχουμε φτιάξει αυτά και να τα έχουμε ρυθμίσει. Και ήταν και προϋπόθεση φυσικά για να μπούμε στην UNESCO. Δεν μπορείς να είσαι στην UNESCO χωρίς να έχεις φτιάξει τα περιφερειακά σου έργα ή τα δομικά, βασικά δομικά έργα, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά έργα.
0: Και ένα παραπάνω, όσο αν αναλογιστεί κανείς ότι συνυπάρχει έτσι η αρχαία ιστορία, ο πολιτισμός, η κληρονομιά, η πολιτιστική, η υλική πολιτιστική κληρονομιά, συνυπάρχει με τη σύγχρονη λειτουργία μιας πόλης. Οπότε όλο αυτό είναι ακόμα πιο σπουδαίο, πιο σημαντικό, πιο ουσιαστικό, το να προστατεύονται, να είναι καλοσυντηρημένα, να συνυπάρχουν με μια κοινωνία που είναι σε δράση, σε κίνηση.
1: Ακριβώς, έχεις πολύ δίκιο.
0: Και βέβαια
1: γι' αυτό και σήμερα άκουγα το Δήμαρχο, ναι, είχε βγει σε ένα άλλο ραδιόφωνο, το Δήμαρχο Αρχανών, ναι, Αστερουσίων, τον κύριο Κοκοσάλη, γιατί σήμερα θα γίνει, όπως σου είπα, στις 6 ώρες το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Δίας, ένα σχετικά καινούργιος χώρος στις Αρχάνες, θα γίνει αυτή η παρουσίαση και τον άκουγα να καλεί όλο τον κόσμο. Μου έκανε εντύπωση, λέω, φαντάσου, δεν θα χωράει, δεν χωράει και απεριόριστους καθήμενους, αλλά φαντάσου όμως όλος ο κόσμος, ή πολλοί κόσμος, να μην λέμε τώρα έτσι, υπερβολές, να ενδιαφερόταν γι' αυτό και να συμμετείχε περισσότερο και είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο να θες να κάνεις μια ενσωμάτωση του κόσμου αυτού στις δράσεις σου. Γιατί δεν απευθύνονται όλα αυτά μόνο στον τουρίστα και ούτε μόνο για εσωτερική κατανάλωση, για τους εμπλεκόμενους φορείς.
0: Σωστά.
1: Πρέπει και εμείς οι ίδιοι κάτοικοι των πόλεων να ξανασυνδεθούμε με την κληρονομιά μας, με τις αρχαιότητές μας, με τα μουσεία μας, με όλα αυτά που έρχονται από όλο τον κόσμο και από κάθε άκρη της γης να θαυμάσουν.
0: Πολύ σωστά.
1: Άνθρωποι. Και νομίζω έτσι δίνουμε και μία... ένα σπρόξιμο, μία έμεση πίεση, δείχνουμε το ενδιαφέρον μας για αυτά.
0: Και έτσι οφείλουμε και έτσι πρέπει να γίνεται, ναι, για να γνωρίζουμε. Όποιος λαός είναι, έτσι, έχει ξεχάσει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος για ίδια λάθη και βέβαια αν δεν γνωρίζουμε δεν μπορούμε να έχουμε και βλέψη για το μέλλον, όραμα και προοπτική. Πολύ φιλοσοφικό. Απ' την άλλη,
1: πολύ φιλοσοφικό.
0: Θέλω, εντάξει, μου δώσε την πάσα, δεν μπορούσα να μην το πω. να πούμε παράλληλα βέβαια ότι αύριο στη Ζόμινθο, στα Ανόγια, στην περιοχή εκεί, θα γίνει η εκδήλωση αυτή αντίστοιχη για τα ανακτορικά κτίσματα εκεί, ομοίως τα μινωικά. Υπάρχει πιθανότητα να είναι ο Πρωθυπουργός, αυξημένη πιθανότητα νομίζω θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα είναι και ο ίδιος εκεί, στο πλαίσιο και του ιδίου, της περιοδίας του ιδίου, διότι θα κάνει...
1: Θα έρθει από εκεί,
0: θα έρθει προς τα Χανιά, ναι, γιατί έχουμε αύριο το μεσημέρι το μεγάλο, πολύ σπουδαίο συνέδριο του Economist, γενικότερα για την Κρήτη και το περιβάλλον, και το αύριο, κάπως, με την, ναι, ανάπτυξη και με την, ναι, συνύπαρξη έτσι, του φυσικού τοπίου, αλλά και της ανάπτυξης που έρχεται...
1: Και για να δούμε αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί, πώς μπορεί να διατηρηθεί το φυσικό τοπίο και η ομορφιά της Κρήτης. Με τις μεγάλες υποδομές, τον τουρισμό, τις υποδομές στην ενέργεια, τις μεγάλες επενδύσεις κτλ. Είναι σε εξέλιξη τα δύο μεγάλα έργα. Πρωταγωνιστεί η Κρήτη σε ένα τέτοιο συνέδριο εξαιτίας αυτών των δύο μεγάλων έργων,
0: του
1: Βόρειο Δυτικού Άξονα, mm-hmm, και του αεροδρομίου.
0: Στο Καστέλι.
1: Φυσικά. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και αντιδράσεις για αυτή τη μονοκαλλιέργεια, ας πούμε, του τουρισμού, για τις τεράστιες εγκαταστάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο και. Οπότε θα γίνει αύριο και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω αν είναι στις 9 ή στις 10, μπορείς να ξέρεις.
0: Νομίζω είναι η προσυγκέντρωση στις 9 στην πλατεία της Πλάτζιας, πολύ κοντά στο ενετικό λιμάνι και εκεί όπου θα διεξαχθεί το συνέδριο, στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο μεγάλο Αρσενάλι. Στην πλατεία Κατεχάκη. Είναι απόσταση με τα πόδια ούτε 5 λεπτά. Οπότε θα γίνει εκεί μια προσυγκέντρωση. Δεν ξέρω αν θα κινηθούν προς τα εκεί. Πάντως οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα είναι αστακό στο λιμάνι.
1: Βέβαια.
0: Δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
1: Διότι... μάλλον δεν θα τα καταφέρουν.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν σκοπό να πάνε να βλάψουν την εκδήλωση αυτή κατά αυτή. Απλά
1: όχι,
0: να ακουστούν και να.
1: Καθόλου.
0: Κάπως έτσι είναι διαθέσεις από ό,τι
1: καταλαβαίνω. Είναι όμως μια άλλη φωνή από την πλευρά της κοινωνίας, από τα κάτω, που πρέπει να ακουστεί και πρέπει να τους δίνουμε βήμα κι εμείς.
0: Βέβαια, γιατί ουσιαστικά τι λένε, θέλουμε προστασία. Έναντι μιας άκρατης ανάπτυξης μπορεί να φέρει δυσάρεστα αποτελέσματα υπερτουρισμού και κορεσμού, όπως έχουμε δει σε πολλές άλλες περιοχές της Ιφιλίου, είναι η αγωνία αυτή, η ουσιαστική. Χώρια τα υπόλοιπα, οι διαφωνίες, οι πολιτικές, οι κομματικές, δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Βέβαια, πολύ βασικό είναι ότι αύριο θα είναι στο συνέδριο αυτό, εκτός του Πρωθυπουργού και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα το ανοίξει στο συνέδριο. Και πάρα πολλοί υπουργοί, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου, πανελλαδική εμβέλεια, αν όχι διεθνής.
1: Νομίζω διεθνής.
0: Ναι.
1: Νομίζω διεθνής.
0: Ναι. Σωστά.
1: Είναι Economist.
0: Είναι Economist, βέβαια.
1: Οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Και από την παρουσία. Ξέρω,
1: Δεν ξέρω τι ώρα ξεκινάει το συνέδριο. Έχεις εικόνα?
0: Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω η επίσημη έναρξη είναι 4.
1: Ωραία. Άρα προλαβαίνει ο Πρωθυπουργός να πάει στη Ζόμινθο, ίσως, ναι.
0: Εντάξει, έχουν φτιάξει αυτό το θέμα. Δεν νομίζω είναι θέμα αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι πρωί. Εντάξει, ωραία. Αφού είναι το απόγευμα, μια χαρά.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Από το Ηράκλειο σε γενικές γραμμές, Περικλή.
0: Και ετοιμάζεσαι κι εσύ, γιατί
1: εγώ ετοιμάζομαι, έχω εκπομπή σε λίγα λεπτά.
0: Οπότε θα συνδεθούμε κι εμείς μαζί σου, θα ακούσουμε Φανή Καλαθάκη και ό,τι της φανεί.
1: Α, θα συνδεθείτε. Α,
0: νομίζω ναι. Α, ωραία, όχι, συγγνώμη, είναι Πέμπτη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι ο Βασίλης Φουντουλάκης εδώ, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πειράζει. Όποιος θέλει όμως μπορεί να συνδεθεί στο ΕΡΤΕΚΟ και να ακούσει και την εκπομπή ότι της φανεί στις 11, 11 και κάτι αρχίζουμε.
0: Κάποιες στιγμές συνδεόμαστε κι εμείς, κάποιες συνδέεστε κι εσείς, οπότε μπερδευόμαστε. Ναι,
1: ένα θέμα που θα ανοίξουμε σήμερα είναι το θέμα των Πανελληνίων και της ψυχολογίας των παιδιών.
0: Βέβαια, ξεκινάνε αύριο.
1: Γιατί αύριο ξεκινούν με την ελληνική γλώσσα, μην τα ξεχνάμε, τα παιδιά. Οπότε θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα σε λίγα λεπτά στην ΕΡΤ Ηρακλείου.
0: Καλή συνέχεια, Φανή. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Καλά, η Φανή Καλαθάκη ήταν η καλή συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Για την προηγούμενη μία ώρα πέρασα το μικρόφωνο της ΕΡΤ Χανίων σε επαγγελματική μετάδοση, ο Περικλής Κουκλάκης και η Ερτζιανή. Αύριο με καλό και πάλι εδώ θα είμαστε να αποχαιρετήσουμε την εβδομάδα, να αποχαιρετήσουμε και το μήνα και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι σιγά σιγά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κ. Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπή στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαστε εδώ στην Ερχανίων, στη φιλόξενη συχνότητα των 104 και 100,6. Είναι ο καθρέφτης της ενημέρωσης, όπως συμβαίνει πάντα κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Και σήμερα μαζί σας, νομίζω, με ενδιαφέροντα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει. Καταρχάς να σας πω ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στη γραμματική υποστήριξη η Γλυγερία Γρηγορίου και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Φουντουλάκης. Μας ακούτε εκτός από τους 104 και 100,6 και στο ΕΡΤΕΚΟ από όλο τον κόσμο. Και φυσικά είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε συμβαίνει, είτε αυτή την ώρα, είτε έχει συμβεί, είτε να αναλύσουμε θέματα τα οποία νομίζω ότι ενδιαφέρουν κυρίως τα Χανιά και την Κρήτη.

σαν σημαντική είδηση της ημέρας εδώ στα Χανιά είναι, νομίζω το ακούσατε και πριν από τον Περικλή τον Κουκλάκη, ότι βρέθηκε ένας άντρας μαχαιρωμένος στην περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, ένας 30χρονος, ο οποίος υπευλήθη σε επέμβαση. Είναι σοβαρή κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ νοσοκομείου Χανίων και φυσικά αυτό που πλέον διερευνάει η αστυνομία είναι κάτω από ποιες συνθήκες μαχαιρώθηκε αυτός ο άνθρωπος. Μαχαιρώθηκε στην καρδιά. Αν υπάρχει δηλαδή απόπειρα ανθρωποκτονίας σε συγκεκριμένη περίπτωση ή αν έχει συμβεί κάτι άλλο. Πάντως σε κάθε περίπτωση, χθες το βράδυ ουσιαστικά έγινε το συγκεκριμένο συμβάν. Sweating on my blowout, sweating on my prestige, trick about to go off. Mad 'cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you, fresher than you. Oh.

Τι άλλο είχαμε. Εντάξει, γενικά υπάρχει έτσι μια δραστηριότητα. Χτες ανέβηκε και στο Earth News το άλλο θέμα, ότι ένα περιστατικό στην Κίσαμο που ένας ιδιοκτήτης σπιτιού απείλησε τον ενικό του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο, διότι δεν του πλήρωνε, διότι δεν τα έβρισκαν στους λογαριασμούς του ρεύματος. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο ενικός του είχε πληρώσει το ενίκιο, απλά δεν τα βρίσκαν στους λογαριασμούς του ρεύματος. Τώρα εκεί πώς έφτασε αυτό το σημείο να κατέβει στο σπίτι του με κουζινομάχαιρο και μπαλτά και να τον απειλήσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως οδηγείται στον εισαγγελέα αύριο ο συγκεκριμένος 60χρονος. Το θύμα είναι 69χρονος. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, δεν τον χτύπησε δηλαδή με τα όργανα αυτά ο 60χρονος, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως παρατηρείτε εδώ και πάρα πολύ καιρό βέβαια, και οι περιοχές μας έχουν γίνει πάρα πολύ έντονες σε ό,τι αφορά τις έκνομες δραστηριότητες, και φυσικά αστυνομία, εισαγγελέας και εμείς δημοσιογράφοι έχουμε πάρα πολύ δουλειά σε κάθε περίπτωση.

0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη τηλεφωνική μας σύνδεση για σήμερα, στο πρώτο μας θέμα, με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, τον Δημήτρη τον Βεριράκη, να είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Βεριράκη, πώς είστε?
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καταρχάς να πω ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ως Ολυμπιακός πανηγυρίζετε κι εσείς, όπως οι υπόλοιποι της παρέας σας, της ομάδας σας, την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, έτσι?
1: Ασφαλώς, όλη η Ελλάδα το πανηγυρίζει, ήταν μια ελληνική επιτυχία.
0: Εντάξει, όλη η Ελλάδα δεν το πανηγυρίζει. Να είμαστε τώρα ειλικρινείς τώρα, κύριε Βεριράκη, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν το πανηγυρίζει όλη η Ελλάδα. Εμείς λέμε αλήθειες εδώ στην ΕΡΤ, να ξέρετε. Εντάξει, είναι όμως το πλαίσιο της καζούρας, έτσι, να φτάνει στην καζούρα η φάση και μέχρι εκεί. Να μην πάμε περαιτέρω, δηλαδή, εννοώ.
1: Ναι, και να μην φτάσουμε και σε ακρότητες,
0: Για να μην φτάσουμε και σε ακρότητες. Όχι, όλα καλά πήγαν, εντάξει. Ίσως συνετέλεσε το γεγονός ότι. Δεν πήγε και ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο Final Four, οπότε ήταν λίγο πιο εύκολο για την αστυνομία να διαχειριστεί την συγκεκριμένη κατάσταση στο Final Four. Οπότε ήταν...
1: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι λίγο άγρι και τελειώνουμε εδώ το θέμα, όπως είδατε, μεταξύ τους.
0: Αλλά άγρι είναι όλοι. Λοιπόν, τι νεότερα έχουμε από το. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από την κρουαζιέρα. Ένα θέμα που σίγουρα αφοράει πάρα πολύ κόσμο, αφορά και τον επιχειρηματικό κόσμο εδώ στα Χανιά, διότι ο επιχειρηματικός κόσμος στα Χανιά οξυγονώνεται, μην πω και κάτι άλλο, καλύτερο σαν έννοια εννοώ, από τους επισκέπτες της κρουαζιέρας. Και θέλω να μας πείτε σε κάθε περίπτωση αν η φετινή χρονιά θα είναι βελτιωμένη και ενισχυμένη σε σχέση με πέρυσι, δεδομένου ότι ο πόλεμος στο Ιράκ δεν έχει, στο Ιράν, συγγνώμη, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα τα ίξις αφήξεις και του Τραμπ. Βλέπουμε δηλαδή τα πράγματα να ηρεμούν και μετά να αναζωπυρώνονται και πάει λέγοντας.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν διαθέτω μαντικές ικανότητες, αλλά η εκτίμησή μου προσωπική είναι ότι η κρουαζιέρα θα πάει πολύ καλά και μπορεί και καλύτερα με τις εξελίξεις αυτές που γίνονται στον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί τα ειστήρια της κρουαζιέρας είναι προπολημένα εδώ και 2 χρόνια. Δεν είναι κρατήσεις τελευταίας στιγμής, ελάχιστες είναι αυτές. Οπότε όταν δεν υπάρχει, δεν είμαστε πολύ κοντά στην εμπόλεμη ζώνη, οι κρουαζιέρες γίνονται κανονικά.
0: Ναι.
1: Και για να μην πω ότι όταν αλλάζουν δρομολόγια έρχονται και προς την περιοχή μας. Άρα λοιπόν για αυτό το θέμα είμαι θετικός, mm-hmm. Ότι θα κρατήσουμε τη μεγάλη αύξηση, μεγάλα νούμερα που είχαμε πέρυσι και ίσως θα ξεπεράσουμε. Γιατί να ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία να τα κρατήσεις και αυτά τα υψηλά νούμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί δοκιμάζονται και οι εταιρείες δοκιμάζουν τον προορισμό για να είναι ευχαριστημένοι οι επιβάτες και εμείς δοκιμάζουμε τις δυνατότητές μας να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τόσους μεγάλους αριθμούς, πάνω από 400.000 επιβάτες.
0: Άρα λοιπόν εν ολίγης και σε τίτλους, ποια είναι εκείνα τα δεδομένα που βοηθούν στο να περάσετε με επιτυχία τη δοκιμασία αυτή, δηλαδή του να έρχονται όλο ένα και περισσότεροι επισκέπτες κρουαζιέρας?
1: Πρώτα απ' όλα κρατήσαμε όλες τις εταιρείες. Δεν είχαμε καμία ματέωση και μάλιστα ήρθαν και καινούργιες εταιρείες. Φέτος θα έχουμε επίσκεψη και από κινέζικη εταιρεία για πρώτη φορά. Τα πλοία που έρχονται εξακολουθούν να είναι μεγάλα, από τα μεγαλύτερα που είναι στον κόσμο. Και τα σχόλια των επισκεπτών, όπως πληροφορηθήκαμε στο Μαϊάμι που είναι η παγκόσμια έκθεση κρουαζιέρας, τα σχόλια των επισκεπτών για τα Χανιά είναι πάνω από το μέσο όρο, είναι πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι εταιρείες συνεχίζουν.
0: Ναι.
1: Να ενδιαφέρονται και να έρχονται στον προορισμό Χανιά.
0: Εσείς δεν είστε επί του τουρισμού, είστε δηλαδή, αλλά όχι ο τομέας αυτός καθ' αυτός. Αλλά θέλω να πω ότι ενώ η κρουαζιέρα, για παράδειγμα, δεν έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο, νομίζω ότι αυτό που φαίνεται είναι ότι έχει επηρεαστεί ο συνολικός τουρισμός. Έτσι, γιατί οι κρατήσεις εκεί ενδεχομένως να μην έχουν γίνει 2 χρόνια πριν, αλλά να έπρεπε να γίνουν στο διάστημα που οι πολεμικές σειράξεις ήταν σε υψηλό σημείο, σε υψηλό επίπεδο.
1: Ασφαλώς υπάρχει διαφορά στις αρβουρικές κρατήσεις, γιατί Κρήτη είναι ένα νησί που εξαρτάται πολύ από τις αρβουρικές κρατήσεις, γίνονται και μέχρι την τελευταία στιγμή. Είναι άλλο το είδος τουρισμού.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα, mm-hmm. η οποία όμως νομίζω θα ξεπεραστεί. Δηλαδή, εγώ θεωρητικά βλέπω ότι τον Απρίλιο-Μάιο ήταν πολύ καλοί μήνες για τα Χανιά.
0: Mm-hmm.
1: τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο που είναι η full season, πιστεύω ότι και αυτή θα είναι πολύ καλή.
0: Ωραία. Επειδή μιλάμε λοιπόν για αύξηση της κρουαζιέρας, γίνονται κάποιες ενέργειες ούτως ώστε, επειδή με την αύξηση της κρουαζιέρας σημαίνει ότι έχουμε αύξηση και των σκαφών που έρχονται εδώ. Και όχι μόνο της κρουαζιέρας, αλλά συνολικά τα σκάφη. Έχουμε κάποιες έτσι κινήσεις που γίνονται για να βοηθηθούν τα λιμάνια να υποδέχονται περισσότερα σκάφη.
1: Συνολικά. Στη Σούδα, μιλάω για τη Σούδα, δεν μιλάω για όλη την Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το ανταγωνιστικοί σημαίνει να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που απαιτούν τα σύγχρονα πλοία, τα οποία είναι τεράστια πλέον, είναι με πάνω από 340 μέτρα, έχουν άλλα κάψιμα και πρέπει να σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, να ηλεκτροδοτηθεί και το λιμάνι της Σούδας όσον αφορά την ηλεκτροδότηση των πλοίων, δηλαδή να μην δουλεύουν με τις γεννήτριες. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλάνο που έχουμε ξεκινήσει με το Υπουργείο. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Σε αυτό πότε θα έχουμε νεότερα, σε αυτό το συγκεκριμένο.
1: Ο τόπος μας είναι όμορφος. Δεν είναι όμως αρκετό αυτό για να έρθει μια εταιρεία κρουαζιέρας. Δεν είναι ο πρώτος παράγοντας η ομορφιά του τοπίου. Ο πρώτος παράγοντας για μια εταιρεία κρουαζιέρας είναι να είναι ασφαλές το λιμάνι και ασφαλείς επιβάτες.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο κυρίαρχος. Και εμείς έχουμε ένα πολύ καλό φυσικό λιμάνι, από τα καλύτερα στην Ευρώπη, μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά. Έχουμε υπηρεσίες συνοδευτικές, λιμουλκά κλπ, προβλήτες, βάφη. Οπότε είμαστε πολύ ψηλά στον ανταγωνισμό, σε αυτό το τομέα.
0: Σε άλλα λιμάνια του νομού Χανίων υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να μπορούν τέλος πάντων να...
1: Κάτι να δείτε τώρα, να μπουν πλοία 350 μέτρα σε λιμάνι δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Πρέπει να γίνουν τεράστια λιμάνια, ίσως στα επόμενα 100 χρόνια. Αυτό όμως που έχουμε ξεκινήσει και είμαστε σε πολύ καλό βαθμό είναι η χωροθέτηση ενός αγκυροβολίου έξω από το λιμάνι Καβονίση της Κισάμου. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι με κρουαζιερόπλια μεσαίου μεγέθους, δηλαδή από 200 μέχρι 250 μέτρα, θα μπορούν να δένουν σε αγκυροβόλιο έξω από το λιμενοβραχείο, όπως γίνεται εδώ στο ελληνικό λιμάνι, και οι επιβάτες θα μπορούν να κατέβουν με λάντζες στην πόλη και στους γύρω προορισμούς. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον νέο, δηλαδή και το αγκάλιασαν και οι εταιρείες κρουαζιέρας στην έκθεση του Μαϊάμι, και πιστεύω ότι σε 2 χρόνια θα μπορεί αυτό να λειτουργήσει.
0: Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποκτάει και η Κίσαμος ένα άλλο προφίλ.
1: Τουρισμό κρουαζιέρας.
0: Ναι, και
1: έχει πολλά ενδιαφέροντα.
0: Το χρειάζεται γενικά η περιοχή αυτό, νομίζω.
1: Ναι, η περιοχή της Κισάμου, να ξέρετε, δεν είναι προσιτή στους επιβάτες κρουαζιέρας. Ναι. Τουλάχιστον με το καθεστώς που είναι σήμερα. Δηλαδή, ερχόμενοι το πρωί στις 8-9 ώρα και φεύγοντας στις 4-5 το απόγευμα,
0: δεν προλαβαίνουν
1: να πάνε να επισκεφτούν τα ωραία μέρη της Κισάμου.
0: Οπότε η ίδια η Κίσαμος θα πρέπει να κάνει την απαιτούμενη υποδομή, ούτως ώστε.
1: Εμείς
0: τα μικρότερα τουλάχιστον σκάφη να φτάνουν
1: να
0: εκεί.
1: Κάνουμε αυτή την υποδομή όσο να δω πιο γρήγορα και με πιο φτηνό κόστος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε και το λιμάνι που έχουμε σχεδιάσει, αλλά επειδή αυτό απαιτεί κάποια χρόνια και κάποια χρήματα που δεν έχουν βρεθεί ακόμα, έχουν ορίζοντα πενταετίας τα σχέδια του λιμανιού, της υλοποίησης του.
0: Με το παραλιακό μέτωπο. Με το
1: στο λιμάνι του Καβονισίου, στη δεύτερη του φάση, τομέα κρουαζιέρα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση σε αυτό. Με το παραλιακό μέτωπο τη Κισάμου, έχουμε κάποιο νεότερο, γενικά.
1: Εμείς έχουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Πολύ μικρό κομμάτι εκεί στην περιοχή του παλιού Τελωνίου, όπου υπήρχε μια προβλήτα. Έχουμε τελειώσει μια μελέτη να κάνουμε μια προβλήτα 60 μέτρων. Και πιστεύω να την υλοποιήσουμε και με δικούς μας πόρους, για να μην ψάχνουμε τη χρηματοδότηση. Και έτσι θα αναπτυχθεί και το τομέας αυτός, πιστεύω, ως πρόχειρη μαρίνα, μέχρι να υλοποιηθεί και η μαρίνα στο Καβονίση. Το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο ανήκει στο Δήμο και στην Δηματική Υπηρεσία. Δεν έχουμε αρμοδιότητα.
0: Εσείς. Με το σταθμό της Σούδας, για να το γυρίσω στη Σούδα, σε τι φάση βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά αυτό το σημαντικό έργο? Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και το συγκεκριμένο.
1: Αν δεν μπορώ να δείτε, εγώ επειδή είμαι πάντα ειλικρινής, το έργο έχει κολλήσει.
0: Ναι.
1: Έχει κολλήσει. Προσπαθούμε τώρα ένα χρόνο με διάφορες προσπάθειες να βρούμε την χρηματοδότησή του. Γιατί η χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης κόπηκε από την αρχή ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα έργο που έχουμε τη μελέτη, είχε βρεθεί ο εργολάβος, είχε δώσει την έκπτωσή του, ήταν έτοιμος να ξεκινήσει και κόπηκε το κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρείται ανταγωνιστικό αυτό το κτίριο εν σχέση με άλλα ιδιωτικά λιμάνια ή άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ψάχνουμε τη χρηματοδότηση, έχουμε βρει τον τρόπο, αλλά πρέπει να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες κρατάνε πάρα πολύ χρόνο. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν το έχουμε αφήσει το θέμα, πιστέψω να το κυνηγάω όσο μπορώ.
0: Αύριο, αύριο έρχεται ο Πρωθυπουργός, ναι, στα Χανιά, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία ίσως να τα πείτε.
1: Ασφαλώς,
0: γενικότερα.
1: Ασφαλώς. Αν μου δοθεί ευκαιρία, θα είναι το πρώτο θέμα που θα θέσω.
0: Μάλιστα. Είχαμε σημαντικές βελτιώσεις εκεί με τη ράμπα στην Αγία Ρουμέλη. Τώρα το αφράγγι της Αμαριάς είναι στην επικαιρότητα, διότι όπως ξέρετε, μία ανοίγει, μία κλείνει. Τέλος πάντων, άνοιξε επιτέλους για τους επισκέπτες κτλ. Καταλήγουν στην Αγία Ρουμέλη, η ράμπα εκεί αφήνει κόσμο κτλ. Υπάρχει κάποια σκέψη για κάτι περαιτέρω στο σημείο?
1: Στην Αγία Ρουμέλη ετοιμάζεται καινούριο λιμάνι, η οποία μελέτη παραδίδεται εντός των ημερών, ναι, για να πάει για περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Το λιμάνι αυτό θα είναι στη θέση Μασχάλη. Όμως, η υπάρχουσα κατάσταση όπως ήταν μέχρι προχθές ήταν πολύ άσχημη. Ένα πλοίο μόνο μπορούσε να δέσει, όχι με όλες τις καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα έχουμε κάνει μια υποδομή πάρα πολύ καλή. Μπορούν τρία πλοία να δένουν ταυτόχρονα. Mm. Έχει φανεί αυτό ήδη σαν αποτέλεσμα. Και μέχρι να γίνει το λιμάνι τα επόμενα 5 χρόνια, ένα λιμάνι κάνει μια πενταετία τουλάχιστον να υλοποιηθεί, mm-hmm, θα έχουν μια πολύ καλή εξυπηρέτηση οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης και οι επισκέπτες του Φαραγγιού. Και να ξέρετε, πολλές φορές μικρά έργα είναι πάρα πολύ ωφέλιμα. Δηλαδή με μικρό κόστος, ναι, έχουν πολύ μεγάλη επιρροή και αποτελέσματα.
0: Πότε αναμένεται να ξεκινήσει το λιμάνι αυτό, οι εργασίες του? Ή δεν ξέρουμε.
1: Αυτή τη στιγμή τρία λιμάνια στη Νότια Κρήτη, ναι, όπως είναι το Σφακίον, της Αγίας Ρουμέλης και της Παλιόχωρας και ακόμα της Γάβδου αν θέλετε, ναι, έχουν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Αυτό το έργο που θα ξεκινήσει να υλοποιείται μέχρι το τέλος του χρόνου είναι στα Σφακιά, στη χώρα Σφακίον, mm, θα ακολουθήσει άμεσα η Παλιόχωρα και αμέσως μετά η Αγία Ρουμέλη, ναι, η Γάβδος. Αυτή είναι η χρονική σειρά για να υλοποιηθεί ένα λιμάνι. Θεωρητικά οι συμβάσεις είναι τριετής, εγώ εκτιμώ μια πενταετία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς, mm, και εποπτευόμενοι φορείς. Αρχαιολογίες κλπ. Βασαρχεία, υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες που εμπλέκονται.
0: Γενικά έχετε πάρα πολύ δουλειά από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Έχουμε πολλή δουλειά και να είστε σίγουροι ότι θα παραδώσουμε έργο και δουλειά για τα επόμενα 10 χρόνια, mm, στη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, το οποίο πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, γιατί είναι τώρα 12 άτομα. Mm. Και 30 λιμάνια και πάρα πολλά έργα.
0: Πόσα άτομα έπρεπε να έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να είναι σε
1: το
0: μια
1: λιμενικό ταμείο
0: καλή λειτουργία?
1: Λειτουργήσε και με 35 και 36 άτομα. Ναι. Σήμερα έχουμε μείνει 12, εκεί πάνε, ναι, 12 αεροϊκοί υπάλληλοι. Ναι. Και τα έργα είναι πάρα πολλά και σε πολλούς τομείς. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε και κάποιες αδυναμίες, αλλά μας φορέσετε, γιατί πραγματικά γίνεται έργο εκεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Υπεράνω δυνάμεων.
0: Κύριε Περιδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμο όλα αυτά που ακούσαμε και ελπίζουμε ειδικά τα έργα και σε αυτή την περίπτωση να προχωρούν βάσει του προγραμματισμού και όχι
1: να υπάρχουν καθυστερήσεις. Τα έργα θα προχωρήσουν και προχωρούν πάρα πολύ καλά και σχέση και με την Κρήτη και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να είσαι σίγουροι γι' αυτό.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Δημήτρης Περιδάκης, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Ακούσαμε, νομίζω, κάποιες σημαντικές ειδήσεις σε ό,τι αφορά και την κρουαζιέρα, σε ό,τι αφορά και τα λιμάνια που υπάρχουν αλλά και δημιουργούνται ενδεχομένως στα Χανιά και στην Κρήτη γενικότερα. Εμείς πάμε σε μουσικό διάλειμμα, σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Θα μιλήσουμε και για τα Βενιζέλια ποδοσφαίρου που ξεκίνησαν σήμερα και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, τα οποία διοργανώνει ο Μινόταυρος, αλλά έχει και υψηλές παρουσίες προπονητών κτλ. Με σημαντικές ομιλίες για γονείς, χρήσιμα πράγματα για τους γονείς. Θα πούμε και άλλα στην πορεία.

Η τελευταία πληροφορία λοιπόν που έχουμε σε ό,τι αφορά τους αφίξ μεταναστών είναι ότι κάποιοι εξ αυτών θα φτάσουν και στη Σούδα το απόγευμα και μετά θα φύγουν προς άλλες κατευθύνσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντα όταν βελτιώνει το καιρός, έχουμε συνεχείς αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης. Νωρίτερα άκουγα την υφυπουργό μεταναστευτικού ασύλου, την κυρία Βολουδάκη, η οποία είχε βγει στην εκπομπή newsroom της, του Earth News, και εντάξει, επιβεβαιώνει φυσικά και η ίδια ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλές μεταναστευτικές ροές, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο, αλλά δεν είναι περισσότερες σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια είναι αλήθεια αυτό, ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί ή εξαλειφθεί από άλλα σημεία της Ελλάδος, όπως τον Εύρο για παράδειγμα που είχαμε παλαιότερα κτλ. Απλά σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των αρχών θα πρέπει να είναι τέτοια, ούτως ώστε στη Νότια Κρήτη να γίνει, και στην Κρήτη τέλος πάντων που έρχονται μετανάστες, να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις διαχείρισης, γιατί ο όγκος αναμένεται ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις εντός του καλοκαιριού να αυξηθεί, και άμα αυξηθεί καταλαβαίνει κανείς ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα διαχείρισης. Το έχουμε ζήσει ούτως ή άλλως και τα προηγούμενα χρόνια στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια δηλαδή ουσιαστικά που υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Οπότε όπως καταλαβαίνει κανείς, χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαχείριση η κατάσταση, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα συνολικά, θα πω εγώ, γιατί είμαστε σε μια τοπική κοινωνία η οποία έχει και αυτά δικά της θέματα. Οπωσδήποτε πρέπει όλα να είναι να γίνονται ομαλά, όπως λέμε, και για τους ανθρώπους φυσικά που και αυτοί ζουν το δικό τους, βιώνουν το δικό τους Γολγοθά, ερχόμενοι από τις πατρίδες τους για να βρουν μια άλλη καλύτερη τύχη υπό πάρα πολύ κακές συνθήκες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πάλι ένα τραγουδάκι, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε στον ραδιοφωνικό αέρα εδώ της Earth Hanion τον Γιάννη Σπυριδάκη, τον πρόεδρο του Μινόταυρου, γιατί ξαναλέω γίνεται ένα πολύ ωραίο τουρνουά τα Βενιζέλια ποδοσφαίρου, που είναι τουρνουά υποδομών, και σίγουρα προσελκύουν πολύ το ενδιαφέρον του αθλητισμού και της κοινωνίας μας, διότι οι γονείς ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους, είναι οι ομάδες αυτές που παίζουν και τα παιδιά αποκτούν εμπειρίες κτλ. Υπάρχει κοινωνικό προβλήμα.

προφίλ σε αυτή τη διοργάνωση, με την έννοια ότι στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης θα μιλήσουν και εγνωσμένης αξίας προπονητές όπως ο Γιάννης Πετράκης αλλά και ο Λεωνίδης Παπαδάκης για θέματα που αφορούν τα παιδιά συνολικά. Οπότε θα μας τα πει όλα σε λίγο ο πρόεδρος του Μηνόταυρου.

0: Εδώ είμαστε, καθρέφτης ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων 104 και 100,6, στη ρύθμιση των ήχων ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Φουντουλάκης και στην άλλη άκρη, όπως λέμε, της τηλεφωνικής γραμμής, ο πρόεδρος του Μινόταυρου, ο Γιάννης Σπυριδάκης, καλός φίλος και αγωνιστής, θα έλεγα, συναγωνιστής στο κομμάτι του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Καλημέρα Γιάννη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στο ακροατές σου.
0: Νομίζω ότι τρέχετε κι εσείς αρκετά, αλλά τρέχετε για δημιουργικά πράγματα σαν Μινόταυρος, διότι για τρίτη χρονιά λαμβάνουν χώρα τα Βενιζέλια, μια διοργάνωση που εγώ, όπως θυμάμαι, πρόπερση που την ξεκινήσατε, έγινε έτσι με λίγο πιο μετρημένες κινήσεις, αλλά ήταν επιτυχημένη και όσο πάει γιγαντώνεται αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, από ό,τι γνωρίζεις και εμένα προσωπικά αλλά και το σωματείο, η πολιτική μας είναι να κάνουμε αργά και σταθερά βήματα, πατώντας το ένα σκαλί για να περάσουμε στο επόμενο. Mm-hmm. Βέβαια, ως διοργάνωση, επειδή αντικειμενικά λείπει μια μεγάλη διοργάνωση αναπτυξιακού ποδοσφαίρου από τον νομό μας, ενώ οι άλλοι νομοί έχουν και τα πρόσωπα και τη στήριξη που χρειάζεται και τις κάνουν. Mm-hmm. Πριν από 3 χρόνια ξεκινήσαμε δειλά, έχοντας και το πολύ σημαντικό μπραντ, το ότι οι Μουρνιές είναι η γενέθλια, το γενέθλιο χορηγείο για τον Εθνάρχη Βενιζέλο, να κάνουμε μια διοργάνωση που να απευθύνεται στα παιδιά και να έχει το όνομα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αλλά έχουν πάει 2 διοργανώσεις, δεν έχω κανένα παράπονο. Ανταπόκριση που υπάρχουν τόσο από ανθρώπους του νομού όσο και από την υπόλοιπη Κρήτη είναι πολύ σημαντική. Βέβαια, ο στόχος του να μεγαλώσει και να γίνει Πανελλήνιο Βεληνικούς αντιμετωπίζει τα προβλήματα ότι ως τουριστική περιοχή και στο τέλος της σεζόν τα καταλήμματα είναι πανάκριβα και δεν είναι εύκολο να έρθει κάποιος και να κλείσει σε φυσιολογικές τιμές κατάλημα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι με τις κινήσεις που θα κάνουμε και που κάνουμε κάθε χρόνο, η αναβάθμιση αυτή θα το φέρει και σε πιο υψηλό επίπεδο.
0: Άρα μας λες λοιπόν ότι είναι στο μυαλό σας και όχι στην άκρη του μυαλού σας να γίνει πιο πανελλήνιας εμβέλειας η συγκεκριμένη διοργάνωση?
1: Θα γίνει όταν βρεθούν οι ημερομηνίες που θα είναι τα καταλήμματα, ναι, σε λογικές τιμές. Όταν δηλαδή καταφέρουμε να το εντάξουμε είτε στη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, που όμως υπάρχει το τουρνουά του Ρεθύμνου, είτε στην πρώτη που υπάρχει το τουρνουά του Ηρακλείου, είτε, ναι, σε κάποια άλλη χρονική στιγμή που θα μπορεί να έρθει κάποιος από την υπόλοιπη Ελλάδα και να μπορέσει να μείνει και να, ναι, να είναι εφικτό.
0: Πάντως ήταν σημαντική συγκυρία, Γιάννη, ότι ο Μινόταυρος είναι πλέον και σε συνεργασία με τον Όφη, στο κομμάτι του αναπτυξιακού, στο κομμάτι των ακαδημιών. Οπότε και αυτό συντελεί πάρα πολύ στο να δώσετε ένα έξτρα, μια έξτρα ποιότητα σε αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή ο Όφη είναι ένα πολύ μεγάλο brand name.
1: Κοιτάξτε, η συνεργασία με τον Όφη που ξεκίνησε πριν 3 χρόνια πέτυχε τόσο εμάς με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πολύ μεγάλη όρεξη και ιδέες, αλλά και τον Όφη στη φάση στην οποία ανέβαινε τόσο σε επίπεδο οργανωτικό όσο και σε επίπεδο παρουσίας στη Super League μετά τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει. Ναι. Ο πρόεδρος αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο και ο κ. Ηλίας Προυσανίδης και όλο το staff της Ακαδημίας, τότε με τον Ελευθεριάδη, τώρα με τον Βενετίδη, δίνουν μια τάση που εμείς, να το πω έτσι λαϊκά, ανεβήκαμε στο τρένο του Όφη την κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι. Και πάει καλά και νομίζω ότι κάνατε φοβερή κίνηση με την έννοια ότι και Όφη, τον βρήκα τον Όφη σε μια φάση που τώρα, ας πούμε, είναι στο πικ με την κατάκτηση του κυπέλου και με τη συμμετοχή του στο Europa League. Δηλαδή όλο αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ ωραίο ώστε να βοηθήσει και ο Μινόταυρος τον Όφη και ο Όφη τον Μινόταυρο.
1: Προφανώς. Σου είπα, η συγκυρία ήταν εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Βέβαια και η συνεργασία είναι άριστη, γιατί υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεννόηση, πάρα πολύ καλή επαφή. Όφη είναι ένα σωματείο, είναι μια ΠΑΕ η οποία δεν έχει franchise ακαδημίες. Έχει ακαδημίες άμεσα συνεργαζόμενες, γι' αυτό και έχει μόνο 3 σε εντάξει, πάλι είναι επίπεδο, έχει μία στο Ρέθυμνο, έχει μία στα Χανιά και έχει μία στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι, ας πούμε, μία εταιρεία που πουλάει το brand Offi σε 40-50 συνεργάτες. Uh-huh. Είναι μία διαδικασία που έχουμε άμεση διασύνδεση με την Elite Academia Direct.
0: Ναι,
1: είναι και, σε διοικητικό επίπεδο μιλάμε απευθείας με το υψηλότερο επίπεδο.
0: Πάμε τώρα πάλι στα Βενιζέλια.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, πάμε στα Βενιζέλια. Ναι.
0: Ναι, καταρχάς να μας πεις μάλλον εσύ ότι έχουμε και παρουσία δύο πολύ σημαντικών προπονητών που θα μιλήσουν κιόλας στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Το Γιάννη τον Πετράκη, τον οποίο όλοι τον ξέρουμε, θα έρθει στα Χανιά και θα κάνει μια πολύ έτσι σημαντική ομιλία κι αυτός, και τον Λεωνίδα τον Παπαδάκη.
1: Λοιπόν, καταρχήν κάθε χρόνο όταν κάνεις μια διοργάνωση θες να την αναβαθμίζεις. Στα πλαίσια αυτά φέτος αποφασίσαμε να φέρουμε δύο επιφανείς ανθρώπους του ποδοσφαίρου, ώστε να προσφέρουμε τόσο στους προπονητές και στους παράγοντες αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους με το ποδόσφαιρο στην πόλη μας μια έξτρα δυνατότητα να έχουμε τα τηλέφωνα μου χτυπούν συνεχώς από ό,τι ξέρεις. Να έχουν λοιπόν μια έξτρα δυνατότητα να πάρουν κάτι ως παράλληλη δράση. Έτσι λοιπόν καταφέραμε, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον Τάκη τον Διακάκη, ο οποίος ήταν ενδιάμεσος, να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Γιάννη Πετράκη και με μεγάλη του χαρά να έρθει να κάνει μια ομιλία σε προπονητές και παράγοντες του νομού μας, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο, για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τις ανθρώπινες σχέσεις ως εργαλείο δουλειάς, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στη ζωή. Ταυτόχρονα, επειδή εγώ έχω μία αιμονή με τη θεσμικότητα, επικοινωνήσαμε με τον Σύνδεσμο Προπονητών Νομού Χανίων,
0: ναι,
1: και ουσιαστικά παραχωρήσαμε στο Σύνδεσμο αυτή τη δράση, γιατί δεν μου αρέσει να εμπλέκομαι ούτε ως σωματείο ούτε ως πρόσωπο στα πόδια των ειδικότερων. Οπότε, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο, ο οποίος θα έχει το γενικό συντονισμό της εκδήλωσης, εντάχθηκε στην ημερίδα και μία παρουσίαση από τον Λεωνίδα τον Παπαδάκη, ο οποίος έρχεται με διάθεση αρκετά καυστική σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, με τον τίτλο «Ταλέντο υπάρχει, σύστημα υπάρχει», έτσι ώστε να έχουμε μία σφαιρική εικόνα του τι θα γίνει και του τι πρέπει να γίνεται για να προχωρήσει το ποδόσφαιρό μας. Και το συνδυάζω λέγοντας το εξής. Μιλήσαμε πριν για τον Όφη και τη γιγάντωση που έχει σε επίπεδο Ελλάδος πλέον και μας αντιπροσωπεύει και στην Ευρώπη. Είμαστε στα Χανιά και δυστυχώς είμαστε σε ποδοσφαιρική πτώση.
0: Ναι.
1: Ο υποβιβασμός των Χανίων από τη Super League 2, αλλά και ουσιαστικά η απουσία του Πλαγανιά που έχει φτάσει να έχει μια διαδρομή 5-6 ετών στη Super League 1, έχει φέρει το ποδόσφαιρό μας πίσω.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και έτσι τα παιδιά μας, τα παιδιά που σίγουρα ταλέντο υπάρχει, ο Κουλιεράκης, ο Τζολάκης και άλλα παιδιά τα οποία υπήρχαν και υπάρχουν στο νομό μας, δεν έχουν μια στέγη μέσα στο νομό ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν και να κυνηγήσουν τον ήρωα τους. Και δεν έχουν μια στέγη, όχι μόνο για να φτάσουν να παίξουν μια κατηγορία υψηλότερη των τοπικών και του περιφερειακού που του επανασυστήνεται, αλλά και οργανωτικά και, πώς θα το πω, σαν σύστημα, υστερούμε, μείναμε πίσω.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και μικραίνουμε. Ο στόχος όλων εμάς που εμπλεκόμαστε, με τις όποιες δυνάμεις έχουμε, είναι αυτό το οικοδόμημα και την πίτα να τη μεγαλώσουμε. Αυτές λοιπόν οι δράσεις που γίνονται και με τις ομιλίες από τις εμπειρότερες και τις επαγγελματίες και οι διασυνδέσεις που υπάρχουν με τις ΠΑΕ και όλα αυτά πρέπει να βοηθήσουν το ποδόσφαιρο να μεγαλώσει την πίτα.
0: Ακριβώς.
1: Και τις ακαδημίες.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 3 χρόνια, όταν ήταν ο Τσιτσιπάς στα ντουζένια του, χαθήκαν παιδιά από το ποδόσφαιρο ή από το μπάσκετ, γιατί κατευθύνθηκα στο τένις.
0: Εντάξει, αυτό
1: λοιπόν,
0: όπως έγινε και στο μπάσκετ το 87, ας πούμε, αντίστοιχα. Δηλαδή,
1: τώρα
0: δεν είναι κακό, βέβαια.
1: Λέει ότι το ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: ξαναμπαίνει στην πρώτη γραμμή με μπροστάριδες, τον Κουλιεράκη, τον Τζολάκη και τα υπόλοιπα παιδιά. Πρέπει να οργανωθούμε όλοι με πιο συστηματικό τρόπο και να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα τα οποία υπάρχουν.
0: Ωραία.
1: Όσο δε για τη διασύνδεση του Μινοτάβρου με τον Όφη, να σου πω ότι ο Μινόταρος έφερε το Ρόφ στα Χανιά και το εκμεταλλεύεται όλος ο νομός. Εμείς έχουμε στείλει 3 παιδιά από τα 10 στην τριετία που συνολικά έχουν πάει στον Όφη.
0: Πολύ σημαντικό. Πάμε στο πρόγραμμα να κλείσουμε. Ξεκινάει από σήμερα το τουρνουά, έτσι, λοιπόν, δεν είναι, Γιάννη?
1: Σήμερα λοιπόν ξεκινάει με ένα αγώνα της Μικτής Χανίων, που και αυτό είναι μια προσφορά στο χανιωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ωραία.
1: Με την Elite K 14 της ΠΑΕ Όφη.
0: Ωραία. Πολύ ωραίο.
1: Θα έρθουν 20 άτομα ποδοσφαιριστές και 7 staff από την Elite Ακαδημία.
0: Ναι.
1: Δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία στα παιδιά γεννηθέντες 2012-2013 της ΕΠΣ Χανίων να τα δουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι και να τους σημειώσουν στο σημειωματάριό τους σε ένα αγώνα επίδειξης, σε ένα φιλικό αγώνα που θα γίνει με την Elite.
0: Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Αύριο
0: ναι.
1: Έχουμε το απόγευμα πάλι, λόγω της εργάσιμης ημέρας, ένα μίνι τουρνουά των τριών πρώτων ομάδων της K14 και της K16 που θα γίνει στις Μουρνιές. Θα παίξει λοιπόν ο Μινόταυρος, ο Πανακοπηριακός και η Ακαδημία Ανασκηδονίας και μετά οι δύο ομάδες του Μινοταύρου με τον Ολυμπιακό με την Ακαδημία Ανασκηδονίας στη 16, γιατί ο Πλατανιάς και το Καλτσέτο μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.
0: Ναι, ναι.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι για τα παιδιά αυτά, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία του κυρίου Πετράκη, θα έχουν και ομιλία και τσεκάρισμα από τον ίδιο τον Γιάννη τον Πετράκη αύριο το απόγευμα στις Μουρνιές.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και
0: το Σάββατο. Γιατί
1: το Σάββατο το πρωί και το απόγευμα θα έχουμε K 10 και ενδιάμεσα το σεμινάριο με Πετράκη και Λεωνίδα Παπαδάκη και την Κυριακή K 8 πρωί απόγευμα.
0: Πάρα πολύ.
1: Υπολογίζω ότι θα είναι πάνω από 45-50 τμήματα παιδιών που θα έρθουν να παίξουν.
0: Ναι.
1: Υπολογίζω γύρω στα 800 με 1000 παιδιά τα οποία θα έρθουν. Νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση που βοηθάει το νομό, σίγουρα βοηθάει το Μινόταυρο, βοηθάει στην εξωστρέφεια του συλλόγου, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, πάρα πολλές ώρες που απασχολούμαστε.
0: Εμπειρία έχετε, οπότε θα τα καταφέρετε.
1: Πάρα πολύ staff από παιδιά και από προπονητές που θα είναι για 12-14 ώρες συνέχεια στο γήπεδο, αλλά χαλαλίτος.
0: Εντάχει, τελευταία ερώτηση. Υπήρχε το σενάριο αναδιάρθρωσης. Το σενάριο αναδιάρθρωσης ενδεχομένως, αν προέκυπτε, θα σας έφερνε και εσάς στη ΓΑΜΑ Εθνική, στο περιφερειακό ΓΑΜΑ Εθνική που θα γίνει τώρα. Κατά πόσον η εξέλιξη ότι δεν θα γίνει αναδιάρθρωση εσάς σας επηρεάζει καθόλου ή σας αφήνει τελείως αδιάφορους?
1: Ο Μινόταυρος είναι ο πολυνίκης σύλλογος στο τοπικό. Έχει 11 πρωταθλήματα, τα πιο πολλά από όλους.
0: Ναι.
1: Ο στόχος μας όντως ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα και να ανέβουμε. Είτε ανεβαίναμε ως πρώτη είτε ως δεύτερη στη λήξη του πρωταθλήματος, εμείς θα ακολουθούσαμε. Αν υπήρχε αναδιάρθρωση και πρόσκληση μέχρι τις 30 Μαΐου και πριν την επικύρωση των βαθμολογιών, θα πηγαίναμε. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στην ιστορία μας να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά σου λέω ευθαρσώς ότι δεν θα πηγαίναμε, γιατί δεν μπορούμε να
0: δημιουργήσουμε
1: τα πατσούλικα. Το ότι δεν γίνεται αναδιάρθρωση σε αυτή τη συγκυρία εμάς ούτε μας ενοχλεί ούτε μας προβληματίζει.
0: Ναι.
1: Με τη λογική ότι ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει για την επόμενη χρονιά. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρα και μόνο το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλουμε να γράψουμε και ως διοίκηση και ως ποδοσφαιριστές και ως προπονητές ένα
0: πρωτάθλημα
1: στην ιστορία του συλλόγου. Το οποίο θα συνδυαστεί με άνοδο.
0: Ωραία.
1: Το ευτυχές κομμάτι είναι ότι πλέον με το νέο φορμάτ του πρωταθλήματος μπαίνουν και τουλάχιστον ένας μικρός ηλικίας του 2009 και κάτω στην ενδεκάδα και στη συμμετοχή για 90 λεπτά. Αυτό μας ευνοεί, γιατί έχουμε πάρα πολλά παιδιά που είναι πανέτοιμα να παίξουν στο αντρικό. Οπότε το κομμάτι της αναδιάρθρωσης σε αυτή την περίπτωση και έτσι όπως εξελίχθηκε, δεν μας αφορά.
0: Και μάλλον χαρούμενο σας κάνει, γιατί έχετε ένα συγκεκριμένο πλάνο πλέον. Δηλαδή
1: το πλάνο μας, Βασίλη μου, αν μας ερχόταν μια πρόσκληση μέχρι και
0: 30 Μαΐου, ναι,
1: θα ήμασταν υποχρεωμένοι απέναντι στην ιστορία μας να το υλοποιήσουμε ανεξάρτητα αν μας βόλευε ή αν μας ταλαιπωρούσε ή αν μας ανέτρεπε το σχεδιασμό.
0: Ναι, σωστά.
1: Από τη στιγμή που δεν υπήρξε έγκαιρη πρόσκληση, ακόμα και την Τρίτη να μας πει ότι δεν κατεβαίνει π.χ. μια ομάδα και πρέπει να την αναπληρώσετε, εμείς δεν θα την ακολουθήσουμε.
0: Okay.
1: Γιατί έχουμε μάθει, όπως είπα πριν ξεκινώντας, να πατάμε στο ένα σκαλί γερά και μετά να επιδιώκουμε το επόμενο.
0: Γιάννη Σπυριδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάει καλά το τουρνουά, ευχόμαστε που θα πάει καλά.
1: Κάτι πολύ σημαντικό θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ότι θα βγει και σήμερα στα μέσα, μετά από μια παρένεση πρόσκληση, το ΔΣ με μεγάλη χαρά αποδέχτηκε ότι όλο το τετραήμερο του τουρνουά που θα περάσει πολλοί κόσμος θα υπάρχει κουμπαράς για το νεαρό 17χρονο Μάνο Κοκαλάκη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ο καθένας με ό,τι λίγο ή πολύ μπορεί την προσπάθεια αυτού του παιδιού που δίνει τεράστια μάχη για την υγεία του. Να ευχηθώ και στο παιδί και στους ανθρώπους να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή και να πάει καλά και να πω ότι η Μνότητος είναι πάντοτε δίπλα σε κάθε κοινωνική προσπάθεια και σε κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη τουλάχιστον από τους συνανθρώπους του μία μικρή βοήθεια.
0: Και εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί αυτό και για την οικογένειά του κτλ. Και εμείς θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε και στο γήπεδο. Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, μα, Βασίλη μου.
0: Ήταν ο Γιάννης Σπυριδάκης, ο πρόεδρος του Μινόταυρου. Και με αυτό κλείνουμε επί τόπου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το RT News και στη συνέχεια σύνδεση με το RT News Radio 105,8 του πρώτου πρόγραμμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Καλώς σε χώρα των πραγμάτων και πρώτα ο Θεός και επικαιρότητος θέλοντος την ερχόμενη Τρίτη. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν οι υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, 11 Labs, με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις εταιρείας για υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις, όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης, με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωπη επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η Ποεδίνη, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφανείας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Ακούστε, δεν είναι που ανεβαίνει η θερμοκρασία. Διαγωνίως είδα και δεν θέλησα να πάω παραμέσα στην είδηση ότι έχουμε, έρχονται ζεστές μέρες. Ξέρετε ότι...
1: 31.
0: Κοίταξε το πρωί.
1: 31 βαθμούς.
0: Ναι, 9 παρά που ήρθα το πρωί εδώ, είχε 24 βαθμούς την Αγία Παρασκευή.
1: Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Δεν θέλω καθόλου.
1: Στο κέντρο.
0: Άφησε το λοιπόν, γιατί εμείς, σε εμάς δεν αρέσει αυτό. Όμως έχει αρχίσει και ανεβαίνει το θερμόμετρο, τσούκου τσούκου το πολιτικό και...
1: Καλά, αυτό θα είναι συνεχώς ανεβασμένο.
0: Θα είναι αυτό, θέλω να δω, που θα χτυπήσει το πικ, όχι πάντως μέσα στο καλοκαίρι, φαντάζομαι. Θα είναι αργότερα, το λέω αυτό φίλες και φίλοι, γιατί ήδη βγαίνουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που προκαλούν αγωνία. Αναδιάταξη, ξανακοίταγμα της στρατηγικής των κομμάτων. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε αλλαγές σε αυτό που λέμε δημοσκοπικό χάρτη με τη δημιουργία των νέων δύο κομματικών σχηματισμών. Θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ποια κόμματα επηρεάζονται περισσότερο από αυτήν την αλλαγή, τις αλλαγές μάλλον που φέρνει στην επιφάνεια η Real Pulse, νομίζω είναι για λογαριασμό του Protagon.
1: Σωστά.
0: Για να λέμε και για ποιο μέσο έχει γίνει η έρευνα,
1: η οποία γίνεται κάθε μήνα, έτσι. Κάθε μήνα η Real Pulse.
0: Ναι. Μπορούμε να δώσουμε ένα στοιχείο ότι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται, δεν έχει επί της ουσίας και διαφορές, διακυμάνσεις στα ποσοστά που καταγράφει.
1: Θα σου πω όμως μια διαφορά που έχει η Real Pulse αυτή τη φορά σε σχέση με τις προηγούμενες. Ενώ η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει 3 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, πέφτει μία μονάδα στην εκτίμηση. Γιατί? Γιατί μειώνεται η γκρίζα ζώνη, επειδή κατανέμεται και στα νέα κόμματα.
0: Ακριβώς. Όπως το λες, είπα να τα πω μετά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι τη δεύτερη θέση παίρνει η Ελλάς, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτά που περιμένουμε να δούμε και να συζητήσουμε κιόλας για το πώς και πόσο θα συμπιεστούν τα υπόλοιπα κόμματα. Όμως, αφού σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά, αφού σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της, αφού σας πω ότι εσείς καλά θα κάνετε να μπείτε στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber και πληκτρολογήστε Earth News Radio για να μας βρείτε και να μας στείλετε τα σχόλιά σας, να σας πω ότι ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στο μικρόφωνο. Τώρα είπες αυτό και θυμήθηκα, τι μου ήρθε, αλλά να μην κάνω τέτοιες φίνες, τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%. Ναι. Κλείνει η παρένθεση. Εντυπωσιακό.
1: Και το ερμήνευσε γιατί. Διότι λέει το δημοψήφισμα ήταν μια ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Το 60 ψηφίζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το 40% που θέλει σταθερότητα καθένας, θα ψηφίσει εμάς.
0: Καθένας για τις εκτιμήσεις του έχει και μια ερμηνεία. Ενδιαφέρον έχουν ούτως ή άλλως οι ερμηνείες όλες. Τώρα, βιάζομαι πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, γιατί εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα που κανονικά και αν η ροή της πολιτικής επικαιρότητας ήταν άλλη θα είχαμε ήδη καταπιαστεί. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, σε αυτό το νομοσχέδιο, να σας το πω όλο. Φαντάζομαι έχετε ακούσει αυτές τις τελευταίες μέρες ότι η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να θεσμοθετήσει ένα νέο πλαίσιο θαλάσσιων διεκδικήσεων και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανακηρύσει μονομερός ΑΟΣ, όπως λέμε. Είχαμε δηλώσεις επιθετικές στη ρητορική τους χθες του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, επανήλθε δηλαδή σε αυτό. Είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ έντονο και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας στην Τουρκία. Και εμείς λοιπόν σήμερα φωνάξαμε τον κατεξοχήν ειδικό, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λιάκουρα. Τον έχουμε λοιπόν, για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το νομοσχέδιο και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Λιάκουρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό απόγευμα. Πώς είστε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε, κύριε Λιάκουρα, ότι η Τουρκία ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο για να κατοχυρώσει νομικά στην ουσία τη γαλάζια πατρίδα, αλλά στο εσωτερικό της δίκαιο. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, μία ερώτηση, και κρύβει παγίδες και τι παγίδες κρύβει?
2: Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι βρισκόμασταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 3 χρόνια, σε αυτό που αποκαλούσαμε ήρεμα νερά.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον για μας οι οποίοι είμαστε πιο μετριοπαθείς στο λεγόμενο ελληνοτουρκικό πεδίο, θεωρούμε ότι τα ήρεμα νερά ήταν μια πολύ καλή περίπτωση, γιατί ακριβώς αποφεύγονταν διάφορες εντάσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν. Αυτές οι εντάσεις προφανώς τώρα θα ξαναγυρίσουμε, και δεν ξαναγυρίζουν μόνο με το νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο ηρίστο εν παρόδο ήταν αντικείμενο επεξεργασίας για τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια. Και συμπίπτει ακριβώς με την περίοδο που οι ίδιοι οι Τούρκοι έλεγαν: ξέρετε, δεν βρίσκουμε συγκλήσεις, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, ας τα αφήσουμε, αλλά θα ζήσουμε χωρίς εντάσεις. Και θα ζήσουμε έτσι. Όλο αυτό βέβαια ήταν ένας αποπροσανατολιστικός παράγοντας, ο οποίος δούλευε υπέρ της Τουρκίας, και εμείς δεν είχαμε κατανοήσει απολύτως τίποτα. Και κάποια στιγμή υπάρχει μια διαρροή, η οποία προήλθε από τις ελεγχόμενες εφημερίδες, ενώ ελεγχόμενες από το ΑΚΕΠΕ και τον Ερντογάν.
0: Τις τουρκικές εφημερίδες, ναι.
2: Τις τουρκικές ακριβώς, οι οποίες μας ανήγγειλαν κάτι το οποίο ήταν αρκετά φουσκωμένο, το οποίο είναι μια τακτική αυτή η οποία ακολουθείται. Δηλαδή σου δίνω κάτι πολύ φουσκωμένο και μετά σου λέω: όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτά τα δύο τα οποία νόμιζες εσύ ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει λέξη για τη γαλάζια πατρίδα, παρά το γεγονός ότι υπονοείται από τον τρόπο που είναι γραμμένο το νομοσχέδιο, ότι τεκμήριο, ότι επικυρώνεται η γαλάζια πατρίδα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόβαλαν το μείζον, τέσταραν τις αντοχές για να περάσουν μετά στο έλασο. Άρα τι είναι αυτό το νομοσχέδιο?
0: Ακριβώς, τι είναι αυτό? Τι είναι και τι προβλέπει, έτσι? Πάμε και στο επόμενο μέσος.
2: Αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κατοχυρώνει μια κατάσταση δικαιωμάτων. Σας λέω ακριβώς τι έχω διαβάσει μέχρι τώρα και τι έχω ακούσει από τους συνομιλητές μας. Ότι είναι ότι θα κατοχυρώσει μια κατάσταση δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θα εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο, τη Βουλή, για να πάρει αυτά τα μέτρα προκειμένου να ενεργοποιηθούν αυτά τα δικαιώματα. Και τα δύο κρύβουν τεράστιες παγίδες, διότι το μεν πρώτο, η παγίδα είναι η μονομερής οριοθέτηση. Δεύτερον, κατοχύρωση δεν γίνεται με εσωτερικό νόμο, πρέπει να γίνει απαραίτητος με μια διεθνή συμφωνία, με την Ελλάδα βεβαίως, γιατί αυτή είναι η μόνη χώρα η οποία βρίσκεται για το ίδιο ως αντικείμενη χώρα. Και βεβαίως κρύβει παγίδα επίσης και η εξουσιοδότηση προς τον πρόεδρο να ανακηρύξει ΑΟΣ για τα θέματα αλίας.
0: Αλίας, ναι.
2: Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που την ανακηρύξει, αρχίζει για τη δική του την αντίληψη και η εφαρμογή όλων αυτών των δραστηριοτήτων και δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών που έχει κάθε κράτος στα θέματα αλληλείας, ήπιας ενέργειας, περιβαλλοντικής νομοθεσίας και βεβαίως πώς λένε αυτό, την λεγόμενη maritime security και maritime research για τα θέματα του οξυγόνου κτλ. Θαλάσσια επιστημονική έρευνα, λοιπόν, όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι μέσα στην λογική ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει και μια ακόμη παγίδα μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, η οποία θα μας έρθει κάποια στιγμή αργότερα. Κανονικά, όταν καταθέτεις μια τέτοια νομοθεσία, πάντοτε οπωσδήποτε θα πρέπει να περιέχεις και το λεγόμενο, το κομμάτι εκείνο του χάρτη που θα δείχνει πού ακριβώς εκτείνονται τα δικαιώματα αυτά. Εδώ σκοπίμως δεν υπάρχει χάρτης, ξέρετε γιατί?
0: Για ποιο λόγο?
2: Διότι στο χάρτη, τον οποίο κάποια στιγμή θα τον εμφανίσουν, θα πρέπει να φαίνεται καθαρά πού υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες.
0: Μάλιστα.
2: Είτε δεν έχει καθορίσει μέχρι στιγμής ποιος είναι ο αριθμός, γιατί παίζει με τον αριθμό, άλλοτε λέει 150, άλλοτε λέει 80, άλλοτε 200, άλλοτε οτιδήποτε άλλο, δεν έχει καταλήξει, και διότι είναι πολύ κρίσιμο για μας, γιατί αφορά την κυριαρχία μας, δεν αφορά κυριαρχικά δικαιώματα ούτε οτιδήποτε άλλες αρμοδιότητες. Συνεπώς, αυτές είναι οι βασικές παγίδες οι οποίες υπάρχουν, και οι οποίες παγίδες δυστυχώς θα δημιουργηθούν κάποια στιγμή όταν θα τεθούν στην πράξη. Πάρα πολύ απλά να σας πω ότι εάν ο Τούρκος του λιμενικού σώματος, του λιμενικού της Τουρκίας, έχει στα χέρια του ότι αυτή η περιοχή με τις συντεταγμένες ανήκει στη δική μας αποκλειστική αρμοδιότητα, γιατί αυτό είναι
0: η αποκλειστική αρμοδιότητα,
2: ναι, και δει κάπου έναν ψαρά ο οποίος έχει και μια ελληνική σημαία, τον ψαρά αυτόν θα τον διατάξει να απομακρυνθεί. Ο ψαρά δεν θα απομακρυνθεί, γιατί για μας η περιοχή αυτή δεν είναι ΑΟΣ, γιατί δεν την έχουμε αποδεχθεί την νομοθεσία αυτή, ναι, και δεν θα την αποδεχθούμε. Κανονικά, όταν κάποιο κράτος κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη και την οριοθετεί μόνο μερός, αυτή δεν μπορεί να αποκτήσει την ικανότητα διεθνούς δικαίου, δηλαδή να είναι δεσμευτική για οποιονδήποτε διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Αυτό συμβαίνει μόνο εφόσον έχει υπάρξει οριοθέτηση με συμφωνία με το αντικείμενο ή το παρεκείμενο κράτος.
0: Για να καταλάβουμε, κύριε Λιάκουρα, εσείς πιστεύετε, εκτιμάτε ότι η Τουρκία μέσω αυτού του νόμου θα επιχειρήσει να γκριζάρει, όπως λέμε, συγκεκριμένα ελληνικά νησιά και νησίδες?
2: Μα τα έχει ήδη γκριζάρει, απλώς δεν μας τα απεικονίζει τώρα, όπως δεν τα απεικόνισε και στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που εξέδωσε πέρυσι, σε αντίδραση στον δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
0: Γιατί το κάνει αυτό?
2: Πρώτον, διότι θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται έστω και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να ξέρει ότι εμείς δεν κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για να προκαλέσουμε.
0: Υποχρέωσή μας ήταν.
2: Ήταν μια ανελαστική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακριβώς.
2: Και μάλιστα, επειδή δεν καταθέταμε, πληρώναμε τεράστια πρόστιμα εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν δίναμε ένα τέτοιο χάρτη. Έγινε καταληπτό και από τον Φιντάν, τον Χακά Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι ναι, πράγματι οι Έλληνες έχουν αυτό το πρόβλημα, και γι' αυτό ακριβώς μετά την έκδοση του δικού μας χάρτη εξέδωσαν έναν χάρτη χωρίς την πανοκρουσίες.
0: Ναι.
2: Και όμως σήμερα φτάνουμε στην πραγματική αντίδραση της Τουρκίας, η οποία είναι σκληρή, διότι μπορεί να μας λέει ότι, ξέρετε, δεν κατοχυρώνουμε και δεν εδραιώνουμε τη γαλάζια πατρίδα. Αλλά τα σύνορα δυστυχώς είναι τα ίδια με αυτά τη γαλάζια.
1: Να ρωτήσω
2: πατρίδα.
1: Κάτι, κύριε καθηγητά.
2: Μάλιστα.
1: Υποτίθεται ότι η Τουρκία θα ψηφίσει κάποια στιγμή το νομοσχέδιο, αν και αυτό επίσης το τελευταίο διάστημα αμφισβητείται. Λένε πολλοί ότι μπορεί να είναι μπλόφα τελικά, ότι μπορεί να μην το φέρει για ψήφιση κλπ. Ας υποθέσουμε ότι το ψηφίζει. Τι μπορεί να κάνει μονομερός με αυτό το νομοσχέδιο?
2: Να το θέσει σε εφαρμογή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, μετά.
0: Άλλο.
1: Το θέτει σε εφαρμογή, μετά.
2: Να βγάλει τα πλοία της, τα Coast Guard, τα λεγόμενα, δηλαδή τις ακτές.
0: Ακτοφυλακή, ναι.
1: Να πάμε σε πόλεμο, δηλαδή.
2: Όχι σε πόλεμο, δεν θα πάει ποτέ η Τουρκία. Θα τον προκαλέσει τον πόλεμο.
1: Αυτό
2: γιατί
1: λέω.
2: Θα μας βάλει εμάς πρώτα να χτυπήσουμε το first.
1: Άρα λέτε ότι θα προκαλέσει πόλεμο. Η εφαρμογή του νομοσχεδίου είναι θερμό επεισόδιο. Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα.
2: Δεν πάμε κατευθείαν σε πόλεμο, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Θερμό επεισόδιο.
2: Μία ένταση η οποία βεβαίως, αν ελεγχθεί πολύ σωστά από την αρχή, μπορεί να καταλήξει σε απλώς μία ένταση και τίποτε περισσότερο. Πρέπει να αποδεχθεί πάση θυσία το επεισόδιο. Όμως, για να μπορέσουμε να κοιμόμαστε ήσυχοι, θα πρέπει βασικά να έχουμε συνεγείρει όλους τους συμμάχους και κυρίως το ΝΑΤΟ στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί αν συμβεί οτιδήποτε σε μια ταραγμένη περιοχή όπως είναι η Νότια Ανατολική Μεσόγειος, εμείς είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, αυτό θα σημαίνει ότι δημιουργείται ένα τεράστιο κόστος για την πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία βρίσκεται κάτω από την ίδια διοίκηση. Συνεπώς, όλα αυτά πρέπει εμείς να τα λάβουμε υπόψη και να προκαλέσουμε όλους τους συμμάχους.
0: Άρα είναι αυτό που λέτε εσείς είναι να λειτουργήσουμε σε μια λογική proactive, κύριε Λιάκουρα, για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι κάπως έτσι λειτουργήσε η Τουρκία και με το τουρκολιβικό, και το τουρκολιβικό είναι εδώ.
2: Κοιτάξτε, δεν πρέπει καθιοδήποτε τρόπο, νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό το οποίο έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, ο οποίος μπορεί να είπε τη μία μέρα, ξέρετε, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Για την Τουρκία εννοώ,
0: ναι, ναι.
2: Όπως εμείς έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας και το διεθνές δίκαιο λέει, ωραία, μπορεί να ανακηρύξει ΑΟΣ, μπορεί να την οριοθετήσει μονομερός, αλλά αν αντιδράσει mm-hmm. αυτό το κράτος το οποίο ζημιώνει ή έχει διαφιλονικούμενες αξιώσεις και δικαιώματα στην ίδια περιοχή, τότε το δικαίωμά σου, δηλαδή της Τουρκίας, παγώνει και δεν θα ξεπαγώσει προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα μέχρι ότου υπάρξει η οριοθέτηση. Ποιος είναι βέβαιος να μας πει εδώ ότι η Τουρκία αυτό θα το σεβαστεί? Δεν θα το σεβαστεί και θα προχωρήσει μονομερός να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο. Συνεπώς, το να πούμε ότι δεν παράγει αποτελέσματα είναι σωστό, mm-hmm. το να αντιδράσουμε είναι σωστότατο, mm-hmm. διότι με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνει την Τουρκία να κάνει κάτι το οποίο θα έχει διεθνές αντίκτυπο. Και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να αποτρέψουμε καθιονδήποτε τρόπο μια περιοχή, η οποία είναι ανοιχτή θάλασσα, έτοιμη προς οριοθέτηση,
0: mm-hmm.
2: σήμερα να γίνει ένα πεδίο όπου η Τουρκία θα έχει πετύχει ένα τετελεσμένο. Και για να κλείσω,
0: άρα λέτε ότι υπάρχει κίνδυνο τετελεσμένων, αυτό μας λέτε?
2: Φυσικά. Και μάλιστα, δεν θα αρκεί με αυτό το οποίο είπαμε και για το τουρκολιβικό. Το τουρκολιβικό, είπαμε, είναι άκυρο και ανυπόστατο. Αυτά δεν έχουν καμία ισχύ.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λιάκουρα. Αν η Τουρκία το ψηφίσει και κάποια στιγμή καταθέσει αυτούς τους χάρτες στον ΟΗΕ, η Ελλάδα μπορεί να ακυρώσει στην πράξη μια τέτοια κίνηση? Τι θα κάνει, θα κάνει μια ρηματική διακίνηση
2: βεβαίως,
0: κατά τα ιωθεώτα?
2: Βεβαίως. Και επιστολές με τις οποίες θα δείχνει ακριβώς την αντίθεσή της. Μετράει διπλά η αντίδραση της Ελλάδος σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. διότι προσβάλλει τα δικαιώματά της.
0: Μάλιστα.
2: Όπως έγινε και στην περίπτωση του τουρκολιβικού. Όμως, όπως το τουρκολιβικό υπάρχει εκεί, είναι κίνδυνος να μην έχουμε ΑΟΣ εκεί. Και πρέπει να σας πω κάτι.
0: Ότι και να κλείσουμε με αυτό, ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, όλα αυτά τα χρόνια, στις διερευνητικές επαφές από το 2002 μέχρι το 2023, νομίζω που φτάσανε, ναι, ουδέποτε η Τουρκία δέχθηκε ότι θα συζητήσουμε και αποκλειστική οικονομική ζώνη εκτός από υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Mm-hmm. Αντίθετα, συζητούσε και το ήθελε να υπάρχουν και οι δύο θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, στη Μεσόγειο. Άρα αυτό μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Και το δεύτερο που θέλω να ξέρουμε είναι το εξής, ότι η Τουρκία τα δίνει κομμάτι-κομμάτι αυτά που θέλει και ζητάει από το Αιγαίο. Mm. Έχει φανεί ότι δεν την ικανοποιεί το γεγονός ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα, γιατί ξέρει, δεν θα τα βρούμε ποτέ. Σε μια ερώτηση που έκανα σε κάποιον Τούρκο, του είπα, ωραία, θα δεχθεί η Τουρκία να πάμε στο δικαστήριο? Ξέρετε τι απάντηση μου έδωσαν? Βεβαίως θα πάμε, αλλά θα πάμε για όλα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα
0: τα βάζουν όλα στο τραπέζι.
2: Άρα δεν θέλουν καμία περαιτέρω συνέχεια, είτε στο διάλογο είτε στην.
0: Μια πολύ τελευταία ερώτηση και ως το δυνατόν πιο σύντομη απάντηση. Ενδέχεται πίσω από αυτήν την επιθετική κίνηση λοιπόν της Τουρκίας, κύριε Λιάκουρα, η κίνηση αυτή να συνδέεται με τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, με τις εσωτερικές πιέσεις που έχει ο Ερντογάν?
2: Αυτό προβάλλουν οι Τούρκοι. Mm. Και επίσης προβάλλουν όχι μόνο την περίσφυξη, προβάλλουν επίσης και το γεγονός ότι εσείς κάνετε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κτλ. Δηλαδή τα βγάζουμε όλα. Είναι μια φαντασίωση η δίθεν απειλή από τον άξονα αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Και βέβαια πάντοτε μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Δεν παίζει το ρόλο τον οποίο θα ήθελε να παίξει. Κάπου πρέπει να εξαγάγει την κρίση. Και δυστυχώς θέλει να το κάνει στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιάκουρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, ήταν. Θα έχουμε θέματα με αυτά. Γι' αυτό και ενεργοποιείται και το Υπουργείο Εξωτερικών. Είδαμε και τις δηλώσεις Δένδιας που απάντησε χθες στον ομόλογό του τον Τούρκο. Δεν καταλαγιάζουν αυτά, ίσα ίσα που προχωρούν. Και κυρίως αυτό που είπε ο κύριος Λιάκουρας, εάν παρακολουθήσει κανείς τις τουρκικές εφημερίδες, που αντιλαμβανόμαστε και ξέρουμε όλοι ότι ελέγχονται πλήρως από την κυβέρνηση, έχουν άκρος επιθετικούς τόνους. Θα τα δούμε όλα αυτά με ψυχραιμία. πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Θυμίζουμε ότι...
1: στέλεχος της Ελλάς πλέον.
0: Της Ελλάς πλέον, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε μαζί του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουρισμός, ψηφιακό κράτος και διάσωση τοπικών διαλέκτων είναι στο επίκεντρο της συνεργασίας Ελλάδας με την 11 Labs, κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούμε τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας. Από την αρχή έχουμε έναν Έλληνα που ηγείται των προσπαθειών ανάπτυξης, ανέφερε από την πλευρά του ο Μάτι Στανιζεύσκι, διευθύνων σύμβουλος της 11 Labs. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Εύρων με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό νοσοκομείο, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής, αναφέρει ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Για πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
1: Με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των ασθενών. Το νέο ΤΕΠ διαθέτει μεγαλύτερους και πλήρως αναδιαμορφωμένους χώρους, σύγχρονη χωροταξική οργάνωση και πληρεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Η αυξημένη χωρητικότητα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού περιστατικών, ενώ η ανεξάρτητη είσοδο συμβάλλει στη μείωση του χρόνου μεταφοράς των ασθενών εντός του νοσοκομείου. Παράλληλα, η χωροταξική ανανέωση του ΤΕΠ με το ακτινολογικό τμήμα επιτρέπει την ταχύτερη διάγνωση και άμεση διεκπεραίωση των επιγόντων περιστατικών, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους αναμονής. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο σηματοδοτεί. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

0: Οι αιτήσεις ασύλου στα σύνορα θα εξετάζονται με ταχεία διαδικασία και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Όσοι δεν λαμβάνουν διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής με αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου και δυνατότητα παραμονής σε κλειστές ή ελεγχόμενες δομές στα σύνορα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Προβλέπεται η αξιοποίηση κέντρων επιστροφών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιστροφών και ενισχύεται η συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τη Frontex. Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο 4ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2019 δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2014 η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και αβεβαιότητα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά τις διαμορφώνει. Δύο σημαντικά ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του ΙΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του Φορέα.
1: Λοιπόν, ακούσατε και ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση του κύριου Μαρινάκη και όπως πάντα, ναι, αυτό βλέπουμε και εμείς, ότι κάνει δηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας που κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος στον Άριο Πάγο μόλις πριν από λίγο. Για να ακούσουμε.
2: Στον Άριο Πάγο, συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, ο κύριος Τσίπρας έκανε τις δηλώσεις έξω από τον Άριο Πάγο που, όπως σας είπαμε, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς. Ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε και εμείς σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα.

0: Πολύ ωραία η Ζάζ, είχαμε και πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ναι μεν αλλά, εδώ στο Earth News Radio με τον Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πολύ στη ρύθμιση του ήχου για αυτό το ημίωρο. Το υπόλοιπο team παραμένει στην ίδια σύνθεση. Και επειδή σας έχουμε ανακοινώσει ήδη ότι θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, να προλάβω να σας πω μία είδηση που έρχεται από την Ελβετία, ότι σημειώθηκε ένα σοβαρό γεγονός στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τουλάχιστον 4 άτομα, όπως αναφέρουν τοπικοί φορείς. Ελπίζουμε ότι προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε νεότερα για να σας δώσουμε από το μέτωπο αυτό.
1: Και να σου πω τώρα, εν ώψη της συζητήσεως που θα έχουμε με τον κύριο Τεμπονέρα, χθες ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι τύπου του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Η κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η πρώτη και άλλοι δύο-τρεις. Ανάμεσά τους και ο κύριος Νιφούδης από το ποτάμι.
0: Αυτό τώρα θα πεις τι είχε πει κάποτε.
1: Όχι, τα βλέπω τώρα στα site σήμερα που έχουν δημοσιευτεί.
2: Εντάξει.
1: Τώρα, όχι, το θέμα ξέρεις τι είναι, ότι θα έχουν το πρόβλημα οι εκπρόσωποι. Διότι θα πάει ένας εκπρόσωπος σε ένα πάνελ και θα του πούνε: μα εσείς τον λέγατε Καραγκιόζη και ανεπανάληπτο ψεύτη. Πώς είστε μαζί του, τι θα απαντήσει?
0: Ό,τι απαντά ο Άδωνης Γεωργιάδης που ήταν στο κόμμα του
1: Καρατζαφέρη. Ναι, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν στο κόμμα του Καρατζαφέρη πριν από 20 χρόνια.
0: Τι σημασία έχει αυτό το θέμα, αν είναι 20 χρόνια ή 20.
1: Όχι, βρε Ευαγγελή μου. Άλλο λέω. Λέω ότι του Άδωνη, μισό λεπτό, του Άδωνη, του είπαν, του ξαναείπαν, κατέβηκε στις εκλογές, ψηφίστηκε 10 φορές.
0: Ωραία.
1: Πέρασε το καθαρτήριο.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες,
0: θα
1: εδώ,
0: περάσει τη διαδικασία
1: εδώ,
0: της κάθαρσης.
1: Αυτό σου λέω, δεν είναι εύκολο. Αυτό λέω,
0: δηλαδή,
1: δεν σου λέω ότι
0: κάτι,
1: δεν έχουν πει κι άλλοι.
0: Εντάξει, είναι και
1: αλλά
0: λίγο...
1: είναι δύσκολο και μάλιστα όταν είσαι εκπρόσωπος. Είναι άλλο να πας στέλεχος και να πεις OK και λοιπά. Άλλο να είσαι εκπρόσωπος. Η θέση του εκπροσώπου είναι πιο αιχμήρη. Αυτό
0: Δημήτρη,
1: λέω.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αλλά θα υπερασπιστώ τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν κάποια φορά να μετακινηθούν. Μπορεί να έχει και μία διάθεση αυτοκριτική ο άνθρωπος, τον οποίο δεν ξέρουμε κιόλας.
1: Συμφωνώ. Απλώς, εγώ διαβάζω τα site.
0: Ωραία,
1: δεν ξέρω.
0: Και εγώ έχω ένα μείζον ερώτημα λοιπόν. Στη φάση που διανύουμε, γι' αυτό αμήνομαι σε αυτές τις λογικές. Δηλαδή, αυτή είναι και λίγο μία οπτική τελείως gossip για μένα.
1: Δεν είναι
0: gossip.
1: Όταν το κάνουν οι άλλοι,
0: όταν
1: πως,
0: το
1: δεν
0: θέμα
1: είναι gossip,
0: για όλους, για εμένα, λέω για όλους. Για όλους, για όλους. Δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο το συγκεκριμένο, για όλους. Διανύουμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Η χώρα έχει μείζωνα θέματα. Η ζωή μας έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Το θέμα της ακρίβειας μας έχει πνίξει. Διάβαζα σήμερα το πρωί τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την οικονομία και της Ελλάδας και άλλων χωρών. Αντί να επικεντρωθούμε στα σοβαρά.
1: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μας κάνει ύμνο.
0: Δεν είναι ακριβώς ύμνος. Βλέπει το ποτήρι.
1: Όχι. Συγγνώμη, είπε ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, είπε
0: βλέπει
1: πριν από 15
0: μέρες.
1: Είναι
0: μισογεμάτο. Εκτιμά ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 5% με 6%. Δεν είναι έτσι.
1: Εγώ λέω για την ελληνική οικονομία.
0: Αναφέρεται. Μα για την ελληνική οικονομία μιλάω κι εγώ. Δεν μιλάω για την
1: ευρωπαϊκή. Δεν είπε ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση.
0: 3% είναι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ελάτε να σας τρολάρω λίγο τώρα που είναι.
1: Δεν έχει πει, ο κύριος Τεμπονέρας δεν έχει πει τίποτα. Είναι καθαρός. Το παρελθόν του είναι κρυστάλλινο.
0: Όχι, όχι,
1: δεν
0: μόνο
1: κινδυνεύει.
0: Γι' αυτό. Αλλά επειδή είναι πολύ το τρολάρισμα επίκαιρο. Πώς θα σας λέμε, πώς θα σας παρουσιάζουμε? Το πρώην στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ δεν μας λέει τίποτα απολύτως. Υπάρχει νέα αφετηρία. Στέλεχος του κόμματος Ελλάς.
3: Στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Αυτό εννοώ. Δεν είναι
1: αυτό.
0: Δεν εννοώ
1: της Ελλάς.
0: Μην πάει πολύ προβοκατόρικα το μυαλό σας. Δεν είχα ελπίδες τόσο πολύ.
1: Γιατί άμα ήταν, θα σας ρωτούσαμε αυτό το βίντεο της ΚΝΕ που έβγαλε χθες, που έλεγε ότι αν θες να μάθεις το πρόγραμμα, λέει, του νέου κόμματος, πρέπει να πάρεις το 100.
0: Ναι, ή αλλιώς θα έλεγα, με βάση αυτά που κυκλοφορούν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
3: Καλύτερη διαφήμιση πάντως στη μεγαλύτερο ντόρο και στα social media και στην επικοινωνία, τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να γίνει. Άρα, μάλλον και το όνομα από επικοινωνιακής πλευράς τουλάχιστον έχει πετύχει το στόχο του.
1: Ότι
0: πάντως,
1: η διαφήμιση
0: αν ήμουν
1: έγινε,
0: πιο προβοκατόρισα, θα σας έλεγα αν είστε πλέον ένα ελασίτης, καταλάβατε. Λοιπόν, για λάτε να πάμε στην ουσία των πραγμάτων τώρα. Είδαμε πριν από λίγο, ακούσαμε μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα που κατέθεσε την διακήρυξη του νέου του κόμματος στον Άριο Πάγο. Από προχθές λοιπόν που έγινε η εκδήλωση στο Θησίο μέχρι και σήμερα το πρωί, είτε σε κυλιόμενες είτε σε μη κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, κύριε Τεμπονέρα, το κόμμα Ελλάς φαίνεται να διεκδικεί με αξιώσεις, θα μπορούσε να πει κανείς, τη δεύτερη θέση. Και έχω μία απορία. Τι ακριβώς επιλέγουν αυτοί που το επιλέγουν, διότι είδαμε την ιδρυτική διακήρυξη, τελεία παύλα. Παρακάτω το πρόγραμμα, οι προτάσεις μας είναι άγνωστα ακόμα.
3: Προφανώς αυτό που αναφέρεται συνήθως σε μια ιδρυτική διακήρυξη είναι τα ζητήματα των ιδεών, των αξιών, οι ιστορικές καταβολές, οι ιστορικές διαδρομές και αν θέλετε μέσα από το όνομα συμβολίζεται και κάποια νέα στοιχεία τα οποία θέλουμε να φέρουμε στο δημόσιο διάλογο, να οικειοποιηθούμε από προοδευτική σκοπιά τον όρο πατριωτισμός όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς μέσα από τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας αλλά και της αγάπης για την πατρίδα. Αριστερά με την έννοια ότι ακριβώς οι ιστορικές καταβολές πηγάζουν και έρχονται από τους αγώνες και της παραδοσιακής αριστεράς αλλά βέβαια και της ευρύτερης πληθυντικής αριστεράς με όλες τα ρεύματα και τις εκφράσεις που συναντιόνται κατά την άποψή μου απουσία των παλιών αντιθέσεων όπως τη ζήσαμε κυρίως τον προηγούμενο αιώνα και βεβαίως συμπαράταξη διότι το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα
0: επιλογή.
3: Δημοκρατία.
0: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής δεν το έχουμε καταλάβει.
3: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσουμε.
1: Κύριε Τεμπονέρα, όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έλεγε θέλω να είμαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, λέγατε ότι αυτό είναι κάτι ανέφικτο διότι βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ πάνω από 14-15 δεν ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, άρα χρειάζεται μια ευρύτερη συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων υπό ένα πόλο κλπ. Τώρα που έχετε πάει σε ένα καινούριο κόμμα, βγαίνει εκπρόσωπος του κόμματός σας και λέει διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Ναι. Τι διαφορά έχει αυτό που λέγατε τότε για το ΠΑΣΟΚ από αυτό που λέει τώρα το καινούριο σας κόμμα?
3: Διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και είμαστε αισιόδοξοι χωρίς να έχουμε σαφή στοιχεία όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή. Όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει ναι, ακόμα και οι τελευταίες
1: σας
3: δεν
1: λέω
3: έχουν
1: όμως,
3: μετρήσει. Δεν έχουν μετρήσει. Θα απαντήσω στο ερώτημα.
1: Αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ λέω ότι λέγατε για το ΠΑΣΟΚ ότι τι είναι αυτά που λέει με μία ψήφο πρώτο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Υπάρχει περίπτωση εσείς να είστε αυτοδύναμοι? Γιατί η εκπρόσωπό σας είπε δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και διεκδικούμε την αυτοδυναμία.
3: Κύριε Τάκη, αφήστε να αναπτυχθούν οι δυναμικές.
1: Μα εσείς τα λέτε, εγώ δεν κάνω
3: να
1: τίποτα.
3: Να παρουσιαστούν οι προτάσεις.
1: Τα σχόλιά σας θέτω.
3: Να αναπτυχθεί η κοινωνική δυναμική. Τα πρώτα στοιχεία είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν ένα κόμμα να εμφανίζεται σε ένα κατακαιρματισμένο και πλούσιο ενώ πλευρά συμμετοχής πολιτικό σκηνικό και αμέσως να εμφανίζεται, θα δούμε πώς αποτυπώνεται στο μέλλον, ως δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή.
1: Σας θυμίζω ότι το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου όταν δημιουργήθηκε οι δημοσκοπήσεις του έδειχναν στο 30%.
3: Με τη διαφορά ότι δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές τελικά.
1: Σας λέω πότε το έδειχναν.
3: Εμείς φιλοδοξούμε λοιπόν και θα κατέβουμε στις ερχόμενες εκλογές με ένα σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Αλλά ας μην προδικάζουμε, ούτε ας μην είμαστε, αν θέλετε, υπερβολικοί απέναντι στην κρίση του ελληνικού λαού. Επαναλαμβάνω, είμαστε σεμνοί, είμαστε ταπεινοί. Επαναλαμβάνω, ξέρουμε τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Δεν είμαστε εδώ για να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Δεν θα πούμε στον κόσμο θα κάνουμε τον παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί. Μπορούμε να κάνουμε όμως λίγα, καλά και σημαντικά πράγματα. Μπορεί να κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θα αξιοποιήσουμε τις δημοσκοπήσεις ως αφορμή για πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν διάβαζα την δημοσκόπηση που έχει δημοσιευθεί σήμερα στο Πρόταγκον. Και ενώ αντιλαμβανόμαστε από αυτό που μόλις είπε ο Δημήτρης, από τις δικές σας δηλώσεις, από την διακήρυξη και τη συγκέντρωση του Θησίου, ότι επί της ουσίας το κόμμα αυτό φιλοδοξεί να είναι το αντίπαλο δέος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι εντυπωσιακό ότι μόνο 34% πιστεύει ότι ο Τσίπρας θα αποτελέσει παράγοντα συσπήρωσης του κεντροαριστερού χώρου.
3: Αρχικά να σχολιάζω με βάση τη γνώση του πρόσφατου παρελθόντος. Ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε και παράγοντας εισπήρασης και παράγοντας ενότητας, ρευμάτων, που διαχρονικά στην αριστερά ήταν...
0: Στην αριστερά.
3: Στην ευρύτερη αριστερά, σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Θυμίζω τη γνωστή διαμάχη που υπήρχε πάντα μεταξύ ριζοσπαστικής αριστεράς και δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αυτά τα δύο ρεύματα... Πρέπει να σας πω, κυρίως από το 12 και μετά, συναντήθηκαν. Ένας κόσμος που είχε κάνει μια άλλη πολιτική επιλογή, ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και μετά ήρθε στη διακυβέρνηση της χώρας. Ναι. Άρα αυτό το οποίο φαίνεται σε ορισμένους αδιανόητο, θυμίζω ότι έχει συμβεί με ισχυρή εκλογική καταγραφή, όχι το 12 και το 15, αλλά ακόμα και με το 32% του πολύ πιο πρόσφατου του 2019.
0: Ναι. Πάντως, αναφέρθηκε ο χώρος παραδείγματος χάρη της σοσιαλδημοκρατίας και τη βραδιά στο Θησείο και από εκπροσώπους του κόμματος που μιλάνε, αλλά ως στίγμα πολιτικό δεν έχει περάσει, δηλαδή, στο λόγο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Κυρία Βαλτατζή, εμείς διεκδικούμε αυτή την κληρονομιά και θέλω να είμαι καθαρός.
0: Για να καταλάβω τι γίνεται.
3: Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν πολιτικοί ιδιοκτήτες ούτε στην νεαμική αντίσταση, ούτε στην πολιτική αλλαγή του 81, ούτε στην πρώτη φορά αριστερά του 2015. Αυτές είναι ιστορικές παραδόσεις που ανήκουν στο σύνολο του αριστερού και προοδευτικού χώρου και υπό την έννοια αυτή ελκόμαστε ακριβώς και παρακινούμαστε και από τα πεπραγμένα, τις νίκες αλλά και τις ήττες, θα πω εγώ, όλου του χώρου αυτού.
1: Τώρα να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Εσείς φύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ μόνος σας. Κάνατε αυτή την επιλογή. Το κόμμα, το πρώην κόμμα σας θα συνεδριάσει στις 6 του μήνα. Και υπάρχουν δύο εκδοχές. Άλλοι λένε ότι πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του, να μην βρεθεί εκλογικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Άλλοι λένε ότι πρέπει να συνεχίσει και να διεκδικήσει το ρόλο που θεωρούν ότι πρέπει να διεκδικήσει. Με δεδομένο ότι εκπρόσωπό σας είπε προχθές καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του να μην βρεθεί εκλογικά απέναντι στο δικό σας κόμμα ή να βρεθεί εκλογικά και οι πολίτες να επιλέξουν το ποσοστό που θέλουν για το κάθε κόμμα?
3: Θα μπορούσα εύκολα να πω το προφανές, ότι θα συνεδριάσουν τα όργανα ενός άλλου κόμματος και θα πάρουν σχετικές αποφάσεις. Όμως πρέπει να δικαιολογήσω τη στάση μου, διότι εδώ, ενώ πριν από 1,5 χρόνο παραιτήθηκα από κάθε θέση ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζοντας ακριβώς τότε τη συγκυρία και λέγοντας ακριβώς ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική στήριξη σε ένα νέο εγχείρημα το οποίο είναι στα σκαριά, κυρίως αναφέρομαι από τον Νοέμβρη και μετά, παρέμεινα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να παρακινήσω προς μια κατεύθυνση πολιτική στήριξη χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
1: Ναι.
3: Άρα, υπό την έννοια αυτή, εγώ έχω ήδη τοποθετηθεί. Αυτή όμως είναι μια προσωπική εκτίμηση. Έχω το θάρρος και μπορώ και σας τη λέω πιο απελευθερωμένος πια. Από εκεί και πέρα όμως σεβόμαστε όλους τους υπόλοιπους χώρους, έχουν την αυτονομία τους, θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Εύχομαι και ελπίζω να καταλάβουν ότι το μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου και για να συμβεί αυτό με βάση και τη δυναμική των πραγμάτων, κακά τα ψέματα, δεν χρειαζόμαστε τις δημοσκοπήσεις για να μας πούν αυτό το οποίο βλέπουμε στην κοινωνία και στον προοδευτικό χώρο αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω άλλο τρόπο με τον οποίο μπορεί να προκύψει μια νέα ενότητα, θα πω εγώ, του ευρύτερου χώρου.
1: Το ΠΑΣΟΚ το έχετε ξεγραμμένο πια?
3: Το Πασόκ έχει πάρει τις αποφάσεις του περί αυτόνομης πορείας. Ο κόσμος όμως του Πασόκ, πρέπει να σας πω, οι ψηφοφόροι, οι απλοί φίλοι του Πασόκ, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, διαβάζουν τη συγκυρία, θεωρούν ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα ο χώρος αυτός να συσπηρωθεί. Αυτή τη δυνατότητα την είχε το Πασόκ εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Για τους δικούς του λόγους, εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται ότι κατάφερε να αποτελέσει ένα ισχυρό πόλο συσπήρωσης. Άμα τη εμφάνισή του η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχουν μια δυναμική που μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, αν τέλος πάντων πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις που αναφέρατε και εσείς προλίγου. Άρα νομίζω ότι αυτή η δυναμική θα μας δείξει και την όποια κατεύθυνση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, να ξαναγυρίσω λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ, για να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε, ή τουλάχιστον είδα και τις αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη, που κατηγορεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι καθυστερεί να συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα κτλ. Εάν, κύριε Τεμπονέρα, η καθυστέρηση αυτή οδηγήσει κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο να απομακρυνθούν από το ΣΥΡΙΖΑ και να μπάνε σε μια διαδικασία με ενδιάμεση που είναι μια ανεξάρτητη κατάσταση ή μια αυτόνομη. Ισχύει η δήλωση που φέρεται να έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν πρόκειται να πάρει βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ?
3: Για να είμαι καθαρός, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχει βουλευτές ή κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πάλι, το συνεχίζω, ότι θα πρέπει να παραιτηθούν από τις έδρες τους και μετά ως ατομικά, ως πολιτικές μονάδες θα τους δεχθεί. Αυτό λέτε?
3: Για να είμαι πάλι καθαρός, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς εξασφαλίσεις, προνόμια, όρους και προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα. Είστε καθαρός. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα.
3: Να είστε καλά.
1: Καλή πορεία στο καινούριο σας κόμμα.
0: Άντε, καλή διαδρομή να έχετε. Ναι. Λοιπόν, να είναι καλά ο κύριος Τεμπονέρας, ξεκάθαρος.
1: Εντάξει, θα είναι πάντα καθαρός.
0: Ναι. Αλλά επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει, γιατί υπάρχει θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αυτό είναι καθαρό. Ναι, αλλά είναι καθαρό ότι όποιος είναι να παραιτηθεί, θα παραιτηθεί, δεν θα δεχθεί κανένα βουλευτή.
0: Όχι, ξέρουμε και εσύ και εσείς και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θα είναι τον κλειδί.
1: Και το ρεπορτάζ λέει ότι ενδεχομένως μετά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου να έχουμε 2-3 ανεξαρτητοποίησεις στην αρχή και παρετήσει στη συνέχεια βουλευτών.
0: Ενδιάμεσο βήμα. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Αθανάση, έδωσε την απάντηση στο ερώτημά σου ο κύριος Τεμπονέρας, αλλά ούτως ή άλλως το έχουν δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκάθαρα. Τώρα, να πούμε την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη, την λατρεμένη Θεσσαλονίκη, όχι απλώς στη Θεσσαλονίκη. Να, θα ήθελα να μπορούσα να πάρω τώρα το τρίμερο, αλλά δουλεύω εγώ. Μια Θεσσαλονίκη που
1: ωραία,
0: την έχω λαχταρίσει.
1: Πήγαινε Σαββατοκύριακο, πρέπει να
0: την αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ.
1: Κάνω εγώ πρόγραμμα. Θα φύγει Σάββατο πρωί-πρωί και θα γυρίσει Δευτέρα πρωί.
0: Α, δεν παίζουν αυτά στην
1: εργασιομανία,
0: Ευαγγελία.
1: Κυριακή βράδυ. Κάνε ένα break από αυτή την εργασιομανία.
0: Λοιπόν.
1: Του Αγίου, είσαι άνθρωπος του πνεύματος. Θα εκμεταλλευτείς το Άγιο Πνεύμα.
0: Θα το εκμεταλλευτώ εργαζόμενοι. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, εσάς αύριο τα υπόλοιπα. Για χαρά σας.
1: Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση έκτου προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, Βίκη, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής της λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν ώψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν ώψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και θα έχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή 1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοκρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά, ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της Αδού Αγίου Σοφίας, στο παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιαστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελά την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του πιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή Μ1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μη 1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μη Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο συνδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων, ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε νωρίτερα.
3: Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλό σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επιχάρτουμε δέστερα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το μία ένα συστάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά. Μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η μη ένα γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, ναι, ναι. Το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές, θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 25. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών Η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την Αρτισερών που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι εκεί της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Mm-hmm. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξη Ξύλινος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να ελεύθερη, να αφαιθεί και ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα Mini Market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
5: Για τα δικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν αναλάβει η αστυνομική της ασφάλειας Πύργου στη συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήριο δρόμων καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο τον ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίοδο κάπως κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Μαρικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στο αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και οθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημείας της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρηση 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρονιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά, Βίκυ, να κατεβάζουν τους διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλών δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο, προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι η γέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά αφού τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, δύο στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και ένα το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέχονταν, δηλαδή, αναγκαστικά κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της δημοτικής κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες, θριών αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την Έρθ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
12: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κ. Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025, αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επεσήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρύμου του Αυτίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Απόστολος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μία ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του να είναι ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
14: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ. Υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία, έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη Συνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρο τη Κινουρία. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ελληνική αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν. Δεν συνελήφθησαν, προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία ξαναλέω ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
1: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού, ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
0: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε, ωστόσο ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα που τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέικη είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για, τόσο για, για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, δηλαδή την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια, που όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοποικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέει άμεσα με το φυσικό, συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου,

0: κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροληπτικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής, της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί από σχολεία από ολόκληρη τη χώρα, από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο, η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η περιφέρεια, είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις του στην Ερτεγία μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτηγά τα οποία μεταφέρουν τα ογκώδικιακά απορρίμματα και αυτά πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κάτοικους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδια αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο κανονισμός. Το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερους στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί μιας και που ήδη 2 χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα 2 υπαλλήλους ξενοδοχείων και 1 ηλικιωμένου. Η συνολική μάλιστα λία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδιοι τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπόσο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας. Και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής στους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενος στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι σε κλινικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα.
4: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
1: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε.
4: Ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
5: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση θα μετατραπούν σε έρλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Ελευθερούπολη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
6: Με δύο δρομολόγια λοιπόν επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ, και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά, που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον κ. Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια, όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Φλόρινα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πήγαινε έλα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το μηνοϊκό ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μηνοϊκών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μηνοϊκού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μηνοϊκά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάχρου, της Ομίνθου και της Κηδονίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκυ, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά. Είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνιμος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος. Είναι οι τοπικές αρχές, φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές. Ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα, στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μηνοϊκά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης, και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκυ, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως, η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στο Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
8: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκαν στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου Αθανασία Σταμοπούλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
9: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκυ, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγιο και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγών των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στις συνέπειες της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
10: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenica Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Σεύρων και της Hellenic Energy στο Block 10, στο Νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η απόφαση της Σεύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρντάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες δοργοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
5: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το Κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογονανθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογονανθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δρογονανθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί εστιάζουν στο Ιόνιο, είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, και στην Ιταλία, και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
3: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
6: Είναι ακόμα νωρίς, το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογματικές, αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση, έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
3: Μαρίνα Δεμετζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότου πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, ο Παύλος Βαρανάκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Βαρανάκης λίγο νωρίτερα, αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουν κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας αντιμετωπίζεται με την ιστορία του, η ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει οι συγκρίσεις στην πολιτική είναι αναπόφευκτες. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κρυφθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπει ο Σιδηρόρη, υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
3: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, παρανοϊκές αναλύσεις του ΠΑΣΟΚ, λένε από το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
7: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ακριβώς, το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δίθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγαρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, από μη επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρλάτρη Κουπή.
3: Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμου νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο CEO της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτούντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που υπέγραψε την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου που γράμμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτι Στανισεύσκη ανέδειξε το λόγο της, το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της C-Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμο ερευνητικό ονομάτων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα οδηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και η διάδοση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους δυναμικούς πυλώνες ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πω πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία, σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Η διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή, τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
10: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία, και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο?
3: Μήπως νιώθω
10: ή θυμίζει μια από τα χθες?
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε εκεί για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
10: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
3: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
10: εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
3: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Άριο Πάγο μετέβει νωρίτερα για να καθέσει την ειδική διαχείριση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας. Κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξης των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Ως ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βεβαίως, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος, σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
3: Μάλιστα. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Αλέξη Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
12: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν. Και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
13: Κυρία Λεπενιώτη, σήμερα σε αυτήν την κατάσταση, τι σηματοδοτεί?
12: Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
3: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Για να τον ακούσουμε.
14: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους αυτούς.
15: Στον τίτλο λέει αριστερή.
14: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
15: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
14: Προφανώς και έχει.
15: Τον κεντρό κόμμα αφήνεται στο ΠΑΣΟΚ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
14: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
3: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, του στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 στην Ευαγγελή Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
16: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
17: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
16: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σενότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
3: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα αναταράξεις καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
18: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστρα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγματι. Αυτό όλο το γνωρίζουν, το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μένει να το δούμε την ερχόμενη
3: εβδομάδα. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
18: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές Γρηγόρη διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση Γρηγόρη του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμορρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη σύμβαση 27-17 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των τεπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε funds. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
3: Και να κλείσω αυτά τη γενία, ναι.
19: Ένα δευτερόλεπτο.
3: Ναι, ναι.
19: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
3: Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξει λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξει που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Protacon που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 4,1, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
20: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι έθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από τρεις ημέρες. Η Ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγεινο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία, ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την Ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η Ιρανική επίθεση, και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκθου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά τον αμερικανικό πλευρά τους. Κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά τον

0: μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και επίσης πρόσθεσε σε μια άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών θα λέγαμε στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την ναυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μια άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρητού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες είχαμε μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υγραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο σε υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς, η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ, με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Για τις μεν διεθνείς τιμές, επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα, και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο diesel των 15 λεπτών, ο κ. Πυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
3: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια, τα οποία θα σηκώσουν mm-hmm. την τιμή λίγο

0: παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση, αν ανοίξουν τα στενά. Δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουν ευέλικτα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του ορμού που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με εοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριασίου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Star News Radio 105,8 ο κύριος Μυλαπίδης, Δήμητρα.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κ. Μυλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων, έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον 1 χρόνο έχουμε φτάσει.
1: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε ο κ.
2: Πυλακίδης. Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
1: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό, να ακούσουμε το στο σημείο αυτό τον κύριο Μυλαπίδη και συνεχίσουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
3: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης, επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κυραμέρη και την κυρία Ευθυμίου, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχείο του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
1: Αυτά από πότε,
3: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχείο, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μυλαπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι, να λέει στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χειρίας. Και εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
2: Ακριβώς, αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μυλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις 2 εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Μυλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
3: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, τον νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κυραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφεξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κ. Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
2: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα σε ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μες. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου, και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε. Αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι. Δήμητρα, κυρία Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
3: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος τους. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Ρινιούς 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
5: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
6: Άρα μπορεί να μην δανειστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
5: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε.
6: Έτσι,
5: να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
7: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, που βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και που ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραπεμφθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 συλληφθέντες. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη η γρασεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
9: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερες και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγιεινή γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλει την εξάπλωση του νοροϊού, οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών, ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.
1: Ειρήνη, κυρίε, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώ, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη.
10: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει και λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπια μορφή γαστρεντερίτιδα στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλή τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπια παραλαμβάνω μορφή και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη, για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα, που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο, σύνολο, και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία, και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά ευδοξία για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα.
12: Καλησπέρα σας, και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα, ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς, και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32, λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά, ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή, και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς σήμερα.
1: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα, με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τον σχαλαζοπτό, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κρίστιαν? Ναι, σε ακούμε, Κρίστιαν, πες μας.
13: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35. Χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας, και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Λόγος συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κρίστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα, σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 Μποφόρ. Άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ. Με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα. Και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
15: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη. Είχε προκαλέσει τον τραυματισμό τριών ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο που πιθανόταν τα μαχαίρι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζυρίχης, κοντά στη Ζυρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστικά πιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια sound μάκινα, η μηχανή των ήχων εκπομπή έχει ξεκινήσει. Το εβδομαδιαίο σας ραντεβού με τη ροκ μουσική, τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τις φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 τα FM, όπως επίσης και από το διαδίκτυο από το ertecho.gr. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα έχουμε τη Φωτεινή Περβολιανάκη και στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ο Βάιος Χειμώνας. Και μετά το αναγκαίο introduction της εκπομπής, πάμε αμέσως σε μουσική. Το πρώτο κομμάτι για σήμερα μας έρχεται από τους Αμερικάνους The Decemberists.

Οι Αμερικάνοι The Decemberists λοιπόν, μέσα από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους με τίτλο Castaways and Cut Outs, το οποίο κυκλοφόρησε το 2002, ακούσαμε το κομμάτι July July.

Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλάζουμε λιγάκι ύφος. Πάμε σε πιο grunge μονοπάτια. Αυτή εδώ είναι η TAD, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Inhaler, το οποίο κυκλοφόρησε το 1993. Ακούμε το κομμάτι Leafy Incline.

Και μετά του Stud πάμε μια δεκαετία πίσω, στο 1983, και στους Sacobilly Punk Rockers The Cramps, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Off The Bone, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983. Θα ακούσουμε το κομμάτι The Way I Walk.

και μετά τους The Cramps, και από τα 1983 πάμε στο σωτήριο έτος 2023 και στους Gothic Rockers The Waning Moon, και ακούμε το κομμάτι Talisman από το The Waning Moon Album.

και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους The Waning Moon. Πάμε Ευρώπη και συγκεκριμένα Ιταλία, στο Τωρίνο της Ιταλίας. Αυτή εδώ είναι η Ponte del Diavolo και μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους με τίτλο Fire Blades from the Tomb ακούμε το κομμάτι Covenant.

και μετά τους Ponte del Diavolo πάμε δίπλα σε εμάς στην Ελλάδα. Α, αυτή εδώ είναι η Ghostland, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Dances on Walls, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Ακούμε το κομμάτι Lifeblood.

και μετά τους Αθηναίους Ghostland. Επιστρέφουμε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Casket Cassette, μέσα από το τελευταίο άλμπουμ τους με τίτλο Love Letters to Ghosts. Ακούμε το κομμάτι με τίτλο Drown.

παραμένουμε στην post-punk σκηνή. Πάμε όμως βορειότερα, στον Καναδά. Αυτοί εδώ είναι οι Traitors, και μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Horses in Abattoir, που κυκλοφόρησε το 2021, ακούμε το κομμάτι Ghost and the Storm.

και από τον Καναδά και τους Traitors. Ξαναπάμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Ministry. Και μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους με τίτλο Opium for the Masses ακούμε το κομμάτι Cult of Suffering.

Αλλάζουμε τελείως μουσικό ύφος. Επιστρέφουμε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Πολωνία. Αυτή εδώ είναι η Space Lag. Και μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Memorial, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021, ακούμε το κομμάτι Spring of the Abyss.

παραμένουμε σε post-metal, post-rock μονοπάτια. Αλλάζουμε όμως ήπειρο, πάμε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Russian Circles. Και μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Γνώσεις, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

και αισίως φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Αμερικάνους Phantogram. Αλλάζουμε τελείως μουσικό ύφος, πάμε σε πιο trip-hop electronic rock μονοπάτια και θα ακούσουμε το κομμάτι Blackout Days μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Voices, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014. Αυτή ήταν η εκπομπή Σον Μάκινα Μηχανή των Ήχων, η οποία μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις φιλόξενες συχνότητες της Earth Hanion στους 104 και 100,6 FM, όπως επίσης και από το earthecho.gr. Σήμερα είχαμε στον ήχο τη Φωτεινή Περβολιανάκη και στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ο Βάιος Χειμώνας. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και τον μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρητού μία ημέρα πριν από κρίσιμες συνομιλίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη, ενώ η Χεζμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούς. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Έχουμε επενδύσει περισσότερο από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, είπε χαρακτηριστικά. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο αύριο. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ρόμπι Βίλιαμς και αυτό ήταν το Ντάνι και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr, είναι απογευματάκι Πέμπτης και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από την έρευνα της About People για το News 24/7 που εξετάζει τις καταναλωτικές συνήθειες και στάσεις των Ελλήνων και Ελληνίδων απέναντι στις αγορές, τους παρόχους υπηρεσιών και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εκεί θα πάμε κατευθείαν, εκεί έχει ένα ενδιαφέρον η έρευνα, καθώς το 57,4% χρησιμοποιεί εφαρμογές AI χωρίς να πληρώνει, το 8,5% πληρώνει λέει συνδρομή και το 31,9% δεν χρησιμοποιεί καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα το 58,6% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων υπό προϋποθέσεις, το 13,4% πιστεύει ότι μπορεί χωρίς επιφυλάξεις και το 17% πιστεύει ότι δεν μπορεί. Μάλιστα.

Ακροατήρας con Cariño, Adrián Quesada. Και αφού πιάσαμε το θέμα AI και αφού ανοίξαμε το θέμα AI, διάβαζα αυτές τις ημέρες για την απρόσμενη κίνηση στην οποία προχώρησε η Amazon. Αποφάσισε την κυκλοφορία τριών σειρών animation φτιαγμένες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σε μια προσπάθεια να πείσει ότι η AI είναι εδώ για να βοηθήσει τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι να τον αντικαταστήσει. Δημιούργησε λοιπόν το Gen AI Creators Fund, το οποίο θα χρηματοδοτεί και θα προσφέρει πρόσβαση σε AI εργαλεία με σκοπό την παραγωγή καλύτερης ποιότητας υλικού. Και οι τρεις σειρές είναι η σειρά Punky Duck, η σειρά Love Diana Music Hunters και Cupcake and Friends. Δεν έχει ανακοινώσει πότε θα κάνουν πρεμιέρα αυτές τις τρεις σειρές. Πάντως η κίνηση αυτή, όπως φυσικά ήταν αναμενόμενο, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Hollywood για τη δύναμη που δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, υπό τον φόβο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας όλο ένα και θα μειώνεται. Η Amazon πάλι από τη μεριά της υποστηρίζει ότι η χρήση του θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των δημιουργών για την παραγωγή καλύτερου περιεχομένου. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό

0: Αυτή είναι η Λίντα Μορένα και πάμε για ειδήσεις. Με αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο Petit Pays ή αλλιώς Κοίτατε με Hocus Pocus
1: Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder?
0: Magic Malik και Cesare Evora.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Λίμι από την Ταϊλάνδη.
3: Κόσμος Radio.gr

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτός ο ήχος νομίζω ότι ταιριάζει ή τον έχω συνδέσει στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον με καλοκαίρια, μεσημέρια καλοκαιριού και δροσερό αεράκι κάπου στη σκιά και να ξεχνιέσαι, να αφήνεσαι, να βάζεις την άκρη και δροσερό αεράκι κάπου στη σκιά και να ξεχνιέσαι, να αφήνεσαι, να βάζεις την άκρη.

Έλα Τόμσον. Promise to keep. Από τα πολύ ωραία του 2026. Εξωστρέφεια.

Ρήμα και Black Sun η ακουστική εκδοχή, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και χθες το βράδυ έκανα μια βόλτα εκεί από τη Δεξαμενή. Ήταν η συναυλία, ο δεύτερος χρόνος για τον μπαλκόνι του Παπαζόη, και ήταν και για γκίνιδες. Και η αλήθεια είναι ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση πως οι νέοι πλέον αντιλαμβάνονται και διασκεδάζουν με τα τραγούδια μιας άλλης εποχής. Είναι εντυπωσιακό το πώς περνάνε στο σήμερα. Και τώρα διάβαζα και μια συνέντευξη που έδωσαν στη Χριστίνα Τσιτσαράγκου οι γιαγκίνηδες που επιστρέφουν στην Αθήνα για τη μεγαλύτερη συναυλία τους, ο Σπύρος Ζήσης και ο Παναγιώτης Σικλαφίδης, που μοιάζουν, λέει, να κουβαλούν το ρεμπέτικο με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από την νοσταλγική αναβίωση που βλέπουμε συχνά τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι όντως έτσι, είναι αλήθεια. Δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα τραγούδια σαν μουσιακά κομμάτια μιας άλλης εποχής, αλλά σαν ζωντανή μουσική που συνεχίζει να αλλάζει χέρια, παρέες και γενιές. Και μάλιστα από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, όπου έπαιζαν για ώρες προσπαθώντας να κερδίσουν τον περαστικό, μέχρι τις μεγάλες σκηνές μάλλον. Και τα κατάμεστα live, το δίδυμο κατάφερε να φέρει το ρεμπέτικο σε ένα εντελώς νέο κοινό, πολύ νεότερο ηλικιακά, χωρίς να χαθεί η αίσθηση της αυθεντικότητας και της λαϊκής του ρίζας. Μιλούν λοιπόν με μεγάλο ενθουσιασμό για την φύση του ρεμπέτικου, αλλά και για τη διαχρονικότητα που κάνει αυτά τα τραγούδια να μοιάζουν πάντα ζωντανά όσο και αν αλλάζουν οι εποχές. Είναι μια μουσική, λέει, που δεν θα βαρεθούμε ποτέ να παίζουμε και να μοιραζόμαστε με τον κόσμο, έτσι λένε οι ίδιοι που επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, νομίζω 7 Ιουλίου είναι η συναυλία τους. Και από τους γιαγκίνηδες που αξίζει κανείς να τους προσέξει και να τους μελετήσει, σε ένα παλιό δικό μας ελληνικό τραγούδι που γνώρισε νέα ζωή τώρα τελευταία.

Uncle Joe, ένα ταξίδι στη Γουινέα αυτό που έφυγε και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Πιο πριν όμως να στείλουμε και μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στο σπίτι και έχετε αποφασίσει τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, με τέτοια ζεστή να κάνετε δουλειές και να τακτοποιήσετε τα πράγματα. Λοιπόν, φινάλε πρώτης ώρας, μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μέχρι όμως στις 5, μια εξαιρετικά σπουδαία και κλασική μελωδία.

0: Το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη, ενώ η Χεσμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούς. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κύριος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Ελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο, είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δήλωσε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσμα ευλογιάστων προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της. Έχει οριστεί ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων, μέσα στην οποία πραγματοποιείται η χνηλάτιση και συνεχής έλεγχη. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

αυτός ο ήχος, Massive Attack και το Teardrop από τα παλιά. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio, Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να δώσετε στίγμα και αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Επιστροφή που περιμέναμε καιρό, Λάκη Λί. Αυτό είναι το Lucky Again.

Collage sur la Lune, Thievery Corporation, πολλά χρόνια πριν, μια μποσανόβα που δεν ακούγεται συχνά από τα ραδιόφωνα. Έτυχε, αλήθεια είναι, έτυχε να δω ένα story της προάλλες και το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Είδες πώς έχουν έρθει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή μας, το έχουμε ξαναπεί, και πόσο ρόλο παίζουν στο ποια μουσική ακούμε τελικά σήμερα. Και αφήνουμε στην άκρη αυτό το θέμα, ας μην το ανοίξουμε, ας μην το συνεχίσουμε, ας πάμε στο σινεμά για να βάλουμε στο πρόγραμμα μια ταινία που βγαίνει σήμερα και είναι μια παραγωγή από την Κολομβία, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Λέγεται «Ένα σπίτι», σε σκηνοθεσία Σιμών Μεσασότο, και το story έχει ως εξής. Ένας αποτυχημένος μεσήλικας ποιητής γίνεται μέντορας μιας έφηβης με έμφυτο ταλέντο στην ποιήση. Η δική της αδιαφορία και η επιμονή του να τη βοηθήσει θα τον μπλέξουν ανεπανόρθωτα. Και όπως γράφει ο Χρήστος, και όπως γράφει η Φωτεινή Νικολίτσα μάλλον στο Αθηνόραμα, έχει βραβείο επιτροπής στο ένα κάποιο βλέμμα του Φεστιβάλ των Κανών αυτή η κωμωδία από την Κολομβία, με έναν μη επαγγελματία ηθοποιό ο οποίος κλέβει πραγματικά τις εντυπώσεις σε αυτή την ταινία. Ένας ποιητής λοιπόν βγήκε σήμερα, έχει πάρα πολύ καλές κριτικές από ό,τι βλέπω, βγήκε σήμερα στα σινεμά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά αυτό ήταν το Unrest και έτσι επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας εδώ στο Κόσμος, τους 93,6. Μας ακούτε, εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα λοιπόν για λίγο ακόμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Θέλω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω.

Κυψέλη, Athens, και έχουμε πει για αυτό το τραγούδι πόσο πολύ μας αρέσει, είναι από τα πιο καινούρια τους. Έχει τίτλο All I Confess. Πάρα πολύ ωραίο. Λέγαμε πριν για σινεμά, για τις νέες ταινίες. Σήμερα βγαίνει και η ταινία Η Christopher, σκηνοθεσία Steven Soderbergh. Και επίσης έκανε πρεμιέρα αυτές τις ημέρες, έκανε avant-premiere για την ακρίβεια, η ταινία Πικρές Γιορτές, λίγες μόλις ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που είναι ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού αδιαφεσβήτητα, και με αυτή την ταινία αυτοβιογραφικών διαθέσεων θα τη δούμε στις 4 Ιουνίου στους κινηματογράφους, οπότε λίγες ημέρες υπομονή.

και My Only Love από το 2020 και μας χωρίζει περίπου ένας μήνας από την συναυλία στο Release Athens στην πλατεία νερού 1η Ιουλίου. Θα δούμε Moby Live

Adore You, Fred Again και ο Bon Jovi, και φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αύριο Παρασκευή, ωραία μέρα, πολύ ωραία μέρα, στις 4 θα είμαστε εδώ με τις μουσικές μας για να κάνουμε παρέα και μετά να πούμε καλό τριήμερο στους τυχερούς. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Κόσμος 93,6. Η Κλαούντια Μάτολα έρχεται για το επόμενο 2 ώρο, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την επαφή και τα μηνύματα και την ακρόαση. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Street Ball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή πολύ ωραία κατάσταση στο 2026 από το άλμπουμ Σάκρο, Ιταλία και Καμερούν, Ρίτσαρντ Μπόνα, Σερένα Μπρανκάλε, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι, 5η 28 Μαΐου, Χαράλαμπος Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα θα είμαστε παρέα. Και με την είδηση που διαβάζω, οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26. Πού να προγραμματίσει κανείς διακοπές? Δύσκολο πλέον. Αν και όλα για

Cypress Hill, Cypress Hill, Μέλιο Μανέις και Καμπεώνες. Ακούσαμε 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όσο μακριά, είμαστε κοντά, μία παρέα μέσα από το rteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand, όλες οι εκπομπές και τα podcast για εσένα. Οι εικόνες είναι διαφορετικές, το soundtrack είναι πάντα ίδιο, είναι πάντα κόσμος. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σου μέσα από το Viber, Cosmos Radio, σε ένα search στο Viber, στο Messenger και όπου βολεύει. Τρόποι υπάρχουν να είμαστε παρέα.

Shiny Happy People των R.E.M. Ένιωθε λίγο περίεργο ο τραγουδιστής με αυτό το τραγούδι, γιατί ήταν λίγο εκτός, δεν ήταν μέσα στη φλέβα των R.E.M. και δεν το είδε να πηγαίνει και έτσι να κάνει την πορεία που έκανε. Αλλά ήταν υποψήφιο να μπει στα Friends αυτό το τραγούδι αρχικά, το Shiny Happy People, αλλά οι Rembrandts πήρανε τη θέση αυτή και αυτός ο ήχος έγινε ο ήχος για όλους τους fans σε όλο τον πλανήτη της εκκίνησης Friends, την καλύτερη σειρά που έγινε ποτέ.

τις καλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ. Εντάξει, είναι, για τους core fans των Friends είναι δύσκολο στη συζήτηση όταν κάποιοι σου λένε δεν μου αρέσει το Friends, δεν το βλέπω. Σου φαίνεται δύσκολο ότι κάποιος μπορεί να έχει δει αυτό και να μην γελάσει, να μην περάσει όμορφα, να μην νιώσει. Αλλά συμβαίνει, είναι και τι τυχαίνει στο χρόνο κάποιου στη ζωή του. Μπορεί να μην βρεθεί ευκαιρία, όπως και στη μουσική. Κάποιος θα μπορούσε να λατρεύει μια μπάντα, αλλά να μην τύχει. Οι συγκυρίες να μην έρθουν έτσι ώστε να το γνωρίσει στο timing που θα έπρεπε. Friends Like Us ήταν αρχικά ο τίτλος της σειράς. Η Courtney Cox ήταν αρχικά να παίξει τον ρόλο της Rachel και όχι της Μόνικα, αλλά μετά οι δυο τους ήθελαν να αλλάξουν τους ρόλους. Η ιστορία μεγάλη έγραψε, η μόνη σειρά που προβλήθηκε στην Times Square, στις μεγάλες οθόνες, και όλοι στη Νέα Υόρκη το έβλεπαν live το επεισόδιο. Ιστορίες πολλές για μία από τις μεγαλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ, και τα themes που έχουν οι σειρές μένουν στο μυαλό, όπως και εδώ στο La Casa de Papel. Άμα το βλέπεις κάθε μέρα στο repeat, binge watching, σου μένει.

θυμάστε, είχε γίνει ένας χαμός με τους πρωταγωνιστές, με το cast του Παπέλ. Ιστερία παγκοσμίως στη Βραζιλία, υπάρχει και τείχος που έχουν ζωγραφεί στην Τόκιο. Ήταν ένα cast, έχουν όλοι αυτό το κάτι που λέμε στο Casa de Papel σίγουρα. Το French πάντως έφερε στο κοινό την έκφραση Friend Zone. Έγινε, πρωτοεμφανίστηκε αυτή η ατάκα στο 7ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. The One with the Blackout, το 94. Ο Τζο εξηγεί στο Ρος ότι υπάρχει ένα σύντομο χρονικό παράθυρο για ρομαντική σχέση, που ο Ρος το έχει ήδη περάσει, και του λέει ο Τζο: You waited too long to make your move and now you're in the friend zone. Και από εκεί έμεινε. Υπήρχε η φράση, αλλά έμεινε μέσα από τα friends. Και μάλιστα είχαν ζητήσει ο Τζόι με τη Φίμπη στους παραγωγούς να υπάρχει ένα storyline όπου όλα αυτά τα χρόνια και μόντουσαν παρέα, ήταν μαζί κρυφά και βγαίνουν από τις ντουλάπες, και οι παραγωγοί αρνήθηκαν. Τους άρεσε βέβαια πιο πολύ το storyline να είναι η Ρέιτσελ με τον Τζόι, που έγινε το πιο μισητό storyline στην ιστορία. Όλοι οι fans των friends ομόφωνα είπαν ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που είχαν σε storyline στα friends. Για τους φανς, αν δεν είσαι φαν, μια ευκαιρία τη δίνεις σε αυτή τη σειρά. Kelly Bush, Quiet Rebellion, πολύ ωραίο άλμπουμ, Fairy Tale.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση και κυρία 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας σύμφωνα με το Reuters. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση παράνομων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς και τις καταπατήσεις. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνα ανθράκων στο κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σέρβων σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης από τη Frontex. Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 98 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ούδας. Αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότους. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
4: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
2: Κόσμος Radio.gr.

to Us από το album The Boys of Dungeon Lane. Στο 2026 Paul McCartney ακούσαμε και Ringo Starr. 7:25 είναι, απογευματάκι 5ης 28 Μαΐου. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, οι Beatles, Day Tripper στον αέρα μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας και στο Viber, στο Messenger, στα Facebook, Instagram. Και ακούς μας από το airteco.gr διαδικτυακά.

Beatles στον αέρα μας, Κόσμος 93,6. Αντίθετα με αυτό που λέγεται το fake it till you make it, που λένε πολλοί και σε ομιλίες τους, ότι αν κάνεις κάτι ψεύτικα τεχνητά, το καταλαβαίνει ο εγκέφαλος και μπορεί να μετά να έχει μια ουσία αυτό, να συμβεί στα αλήθεια. Μία έρευνα λοιπόν εδώ που έγινε τώρα πρόσφατα λέει το αντίθετο. Οι άνθρωποι που χαμογελούν τεχνητά νιώθουν χειρότερα. Έγινε μία έρευνα σε σερβιτόρους και υπαλλήλους που ήταν υποχρεωμένοι να χαμογελούν. Έδειξε ότι το υποχρεωτικό χαμόγελο φέρνει άγχος πολύ, μειώνει τη διάθεση. Εκτός και αν ο άνθρωπος σκέφτεται ταυτόχρονα κάτι που τον κάνει χαρούμενο. Το σώμα τελικά δεν ξεγελιέται τόσο εύκολα όσο νομίζαμε. Αλλά όμως οι άνθρωποι που κάνουν καλό νιώθουν λιγότερο πόνο. Η γενοδορία λειτουργεί σαν φυσικό παυσίπονο. Today I looked in the mirror.

Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson που μόλις κυκλοφόρησε. Εμείς πάμε στη Γαλλία. Κόσμος και στο Facebook, στο Instagram, στα social media. Με ένα like ακολουθείς και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που υπάρχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις.

Σαραβόνη, φωνή Gotham Project έχουν κάνει αυτό το remix Whatever Lola Wants. Χρόνια πολλά στην Gladys Knight, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 44, μια σπουδαία φωνή. Εννοείται ότι όπως όλες οι μεγάλες φωνές της κατηγορίας της Gladys Knight μεγάλωσαν στην εκκλησία, σε χοροδία από μικρά παιδιά. Η Gladys Knight από τα 4 τραγουδούσε σε εκκλησία και στα 8 της κέρδισε σε διαγωνισμό ταλέντων. Και να λοιπόν πώς μπορεί να γίνει κάτι. Πολλά παιδιά που ήταν τα ξαδέρφια, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι γενεθλίων είχαν μαζευτεί όλα τα ξαδέρφια και δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Έτσι, πράγματα που φαίνονται σαν όνειρα γίνονται πραγματικότητα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ταλέντο. Και έτσι βγήκε και το Pips, Gladys Knight and the Pips, μέσα από το υποκουστικό ενός ξαδέρφου και manager. Αργότερα υπέγραψαν το πρώτο τους συμβόλαιο, μπήκαν στο δυναμικό της Motown. Εκεί με το Heard It Through the Grapevine το 67 πήραν την πρώτη πορεία και μετά στην Buddha Records το 73 γνώρισαν τεράστια επιτυχία και πώς αλλιώς όταν κέρδισαν και ένα βραβείο Grammy φυσικά για αυτή την απίστευτη ερμηνεία της Gladys Knight στο Midnight Train του Georgia και σε soundtrack της ταινίας Claudine. Gladys Knight, χρόνια πολλά, κλείνει τα 82 σήμερα.

Χρόνια πολλά στη Gladys Knight και ένα τραγούδι που έγινε, βασίστηκε σε μια συζήτηση που είχε ο Jimmy Bowen σχετικά με ένα ότι θα έπαιρνε ένα νυχτερινό αεροπλάνο για το Houston. Αυτό θυμάται ο Weatherly. Το είχε γράψει ως ένα είδος country τραγουδιού. Μετά πήγε από χέρι σε χέρι, αλλάξαν 10 ιδέες. Ήταν να πάει στα χέρια της Sissy Houston για να το τραγουδήσει, της μητέρας της Whitney. Υπήρχε ένα νυχτερινό τρένο για την Georgia, αλλά ήταν για αλλού τελικά. Και κάπως έτσι, από μια μικρή ιδέα σε μια άλλη, από χέρι σε χέρι, από διάφορες φωνές που είναι να πάρουν ένα τραγούδι και τελικά καταλήγει σε μια άλλη, γράφεται η ιστορία. Καμιά φορά απλά, καμιά φορά έτσι πολύπλοκα, όπως έγινε τώρα με το Midnight Train του Georgia. License to Kill, Gladys Knight.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Euphonic, Mad About You, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Βραδάκι Πέμπτης έρχεται 28 Μαΐου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, Κόσμος είναι εδώ. Ένα road trip μουσικό, ο Χρήστος Βολιουκλάκης είναι εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε. Και σε Viber και σε Messenger, παντού υπάρχει ο Κόσμος. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ με αυτό το τραγούδι του Teddy Swims που δεν είναι το Mad About You. Να το. Τι έχει γίνει με αυτό? Το έχουν δανειστεί, έχουν πει θα το πάρουμε, έχουν συμφωνήσει, έτσι ας πούμε το πήρε ο Teddy Swims. Δεν μας έχουν πει.

Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο τώρα με μία ατάκα που τρέχει καιρό αυτή η ατάκα, τη λέει κόσμος. Και σωστά έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Που λέει ότι βλέπω σπίτια με τεράστιες τηλεοράσεις και home theaters, αλλά πουθενά μια βιβλιοθήκη. Και αυτό δείχνει άνθρωπο χωρίς βάθος. Ή το άλλο, ότι είναι red flag κάποιος να μην έχει βιβλία. Ή διάβασε, άντε πήγαινε, διάβασε. Κάτι τέτοιες ατάκες φοβερές. Και έγινε ένας χαμούλης στο διαδίκτυο που ένιωσαν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Ότι πυροδότησε αντιδράσεις. Ότι οι χρήστες ένιωθαν ότι δέχονται προσωπική επίθεση, επειδή δημοσιεύουν φωτογραφίες με συστήματα home theater, ας πούμε, και δεν έχουν πολλά βιβλία. Προβληματική πολύ αυτή η τοποθέτηση. Δεν κάνει φυσικά ένα βιβλίο ποτέ τον άνθρωπο, ούτε δίνει καλλιέργεια σε καμία περίπτωση. Αυτό. Πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία δεν είναι εντάξει άνθρωποι. Common sense. Και αν κάποιος έχει την ανάγκη να κάνει address αυτό, να πει για τα βιβλία, δεν χρειάζεται ότι κάνει κανείς σπίτι του και αν είναι μορφωμένος. Την καλύτερη απάντηση νομίζω όμως σε αυτό την έχει δώσει ο Τζίντου Κρισναμούρτη. Την καλύτερη. Και η απάντηση εδώ είναι ωραία, ότι είναι μια μηχανική μάθηση, λέει ο Κρισναμούρτη. Υποστήριζε, και όχι μόνο ο Κρισναμούρτη, και πάρα πολλοί άλλοι, ότι το να διαβάζεις ασταμάτητα και να παπαγαλίζεις τις ιδέες των άλλων, του Πλάτωνα, του Φρόιντ ή οποιοδήποτε άλλο, σε μετατρέπει σε μια μηχανή αναπαραγωγής. Γίνεσαι κάποιος που έχει μια γνώση από δεύτερο χέρι. Η διαφορά γνώσης και νοημοσύνης για εκείνον, για τον Κρισναμούρτη, είναι πάντα παρελθόν. Αν αντιμετωπίζεις τη ζωή μόνο μέσα από όσα διάβασες, δεν βλέπεις την πραγματικότητα, λέει ο Κρισναμούρτη, όπως είναι, αλλά μέσα από τα φίλτρα των βιβλίων σου. Η πραγματική νοημοσύνη και καλλιέργεια ξεκινά από εκεί που σταματάει η εξάρτηση από τις αυθεντίες και αρχίζει η αυτογνωσία. Είναι η άμεση παρατήρηση της ζωής.

Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι όποιος δεν διαβάζει, αλλά είναι σε ποια χέρια πέφτει ένα βιβλίο. Φυσικά και είναι όμορφο να διαβάζει κανείς και θα έπρεπε. Δεν πάμε σε άκρα όπως λέει ο Κρυσναμούρτη, αλλά είναι πώς ένα μυαλό διαχειρίζεται μια πληροφορία. Το ίδιο δεν λένε και ψυχολόγοι. Ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει μια άλλη τροπή μέσα από την ψυχοθεραπεία, να πάρει τελείως διαφορετικά τα πράγματα, το πώς διαχειριζόμαστε τα πάντα. Έχει σημασία.

Τσέχοφ το έλεγε αυτό στο γράμμα στον αδερφό του που είχε γράψει. Ότι η μόρφωση δεν λέει τίποτα για έναν άνθρωπο. Ότι όλα φαίνονται στο πώς συμπεριφέρεται στους συνανθρώπους του, στο πόσο ευγενής είναι στις συνήθειές του, στο σπίτι, στο πώς μπορεί να φιλοξενήσει ανθρώπους και να τους φερθεί όμορφα. Πράγματα που δεν μαθαίνονται μέσα από βιβλία.

Καλιφόρνια από Μέρση και το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024. Χρόνια πολλά να πούμε σε ένα τεράστιο τραγουδοποιό, σε ένα από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς, με ιρλανδικές ρίζες βέβαια. Γιατί έχει πάρει αυτό το βάπτισμα του τραγουδοποιού, ότι έρχεται από την Ιρλανδία? Μία σπουδαία, μία τεράστια φωνή, κλείνει τα 80, ο Τζον Φόγκερτι. Έκανε τους Creedence Clearwater Revival, μία από τις σπουδαιότερες μπάντες. Ένα παιδί που έπαιζε μουσική από μικρό, εννοείται, ότι με τα αδέρφια του έφτιαξε μία μπάντα με τους φίλους του, γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και όταν φοίτησε αρχικά σε καθολικό σχολείο και μετά έκανε το ξεκίνημά του στο Λύκειο, όταν γνώρισε τα υπόλοιπα μέλη των Creedence Clearwater Revival, έπαιζε πρώτα σε μία μπάντα στους Blue Velvets και μαζί σιγά σιγά μαζευτήκανε για να γράψουν την ιστορία τους. Όπως λένε και όλα τα μέλη των CCR, Creedence Clearwater Revival, ότι ο Φόγκερτι είναι σοκαριστικός να τον βλέπεις να γράφει. Γράφει τεράστιες επιτυχίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκεί που κάθεται, τόσο αβίαστα του βγαίνει αυτό το κανάλι που λένε πολλοί καλλιτέχνες. Κυρίως ο Γκίλμουρ το έλεγε, ότι δεν ξέρει κανείς πώς τα γράφουν αυτά. Και ο Γκίλμουρ το λέει, δεν ξέρω, λέει, είναι σαν ένα κανάλι να με διαπερνάει. Το ίδιο έλεγε και ο Μπομπ Ντίλαν, ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ξαναγράψει, να κάνει repeat όλο αυτό που έκανε πίσω στην ιστορία. Τελειομανής ήταν πολύ ο Φόγκερτι όταν ήταν νέος, έκανε εξαντλητικές πρόβες, προσπαθούσε και αυτός τις μαύρες του με το αλκοόλ, τους δαίμονές του. Τα κατάφερε όμως, έγραψε μια ιστορία με υπέροχα τραγούδια. Αν σκεφτεί κανείς την ερμηνεία του, το γρέζι της φωνής του και μια σπουδαία μπάντα, Creedence Clearwater και Have You Ever Seen The Rain, άνετα μπαίνει στα ωραίότερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Electric Spanish, TYO, με το ωραίο του άλμπουμ Outsider που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 8 παρα 25, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο, μουσικές για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας, επέτειος γέννησης του Τίμπον Βόκερ, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που παίζει να επηρεάστηκαν οι μισοί κιθαρίστες του πλανήτη από το παίξιμό του. Έφυγε το Μάρτιο του 75, στα 64, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 2010. Ο ήχος αυτός, ο ξεχωριστός, που δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην ξεχωρίζει τον Τίμπον Βόκερ, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Αν ακούς τον ήχο του Τίμπον Βόκερ, δεν μοιάζει με άλλο ήχο. Ήταν προστατευόμενος του Blind Lemon Jefferson, τον οποίο βοηθούσε στις μετακινήσεις του για τις εμφανίσεις του. Το 29 μπήκε στην Κολούμπια και έκανε την καριέρα του. Ήταν σε διάφορα κλαμπάκια στο LA, δούλευε όταν ήταν μικρός. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε μια ολόκληρη αίρα και έναν ήχο που δημιουργούσε ένα ολόκληρο περιβάλλον. Αφαντάστε κανείς τώρα να βρίσκεται σε ένα κάπου στο LA και να βλέπει live το Τίμπον Βόκερ. Δηλαδή από τότε μέχρι τώρα πως έρχεται αυτός ο ήχος στη λίστα με τους 100 σπουδαιότερους κιθαρίστες, νομίζω σε λιγότερο, το 100 είναι πολύ για τον Τίμπον Βόκερ, στην 20 είναι σίγουρα. Και ήταν και πρωτοπόρος στο Jump Blues, West Coast και Electric Blues.

Πήρε πολύ μεγάλη έμπνευση από το Stormy Monday. Ήταν ένας λόγος που ήθελε να έχει αγκαλιά την κιθάρα. Και ο Χέντριξ πήρε κόλπα του με την κιθάρα στα δόντια. Τσακ Μπέρι, Λουίς Τζόρνταν, φυσικά ο Έρικ Κλάπτον επηρεάστηκαν από τον Τίμον Γουόκερ.

Final World, λοιπόν, Τίμπον Walker, επέτειος γέννησης, γεννήθηκε το 1910. Τον ακούσαμε στο Final World και ενώ ήταν από τα αγαπημένα του Stormy Mighty Blues, εντάξει, είναι ίσως η καλύτερη εκτέλεση και τόσο πολύ την αγάπησε για μόνο BB King και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αλλά αγάπησαν πολλοί καλλιτέχνες. Θα έλεγε κανείς ότι, έτσι όπως το περιέγραψε και ο McCartney με τον Clapton, ότι παραλίγο να λιποθυμήσουν κιόλας να πέσουν κάτω όταν βρέθηκαν σε αυτό ακριβώς το live. Mm. Και είδαν αυτό το φαινόμενο. Eva Cassidy.

Universe in the Rain. Έβαλε και βρέχει. Αυτά είναι τα λάθη τα μεγάλα. Ξαφνικά βροχή με ήλιο και αύριο μεγάλες βροχές άκουσα, έτσι. Το καλοκαίρι καθυστερεί. Βέβαια έχουμε ζέστης και η θερμοκρασία θα είναι εκεί προς το 30, ακόμα χειρότερο μαζί με βροχή. Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα κάθε απόγευμα μας τη λίγο μετά τις 6. Easy Star All Stars. Στη Τζαμάικα φέρνουν τον Μάικλ Τζάκσον. Βέβαια. Και πάνω που λέμε να ακούσουμε έτσι Μάικλ Τζάκσον Τζαμαϊκανό, βρέχει. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Πάρτι κόσμος έρχεται. 30 Μαΐου, είσοδος ελεύθερη στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Με Ροζάνα Μαϊλάν.

0: Ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
0: Κόσμος 93,6.

Είναι η Ορνέλα Βανώνη στην επιτυχία που είχε κάνει πριν από 55-60 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, η Νάνση Σινάτρα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,64 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, έφυγε και ο Μάιος. Μέχρι να πάρουμε χαμπάρι, έφυγε και ο Μάιος. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το πάρτι του κόσμος. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Λέμε και καλό μήνα, έχουμε και Άγιο Πνεύμα. Έχουμε και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο όμως, και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Sentimental Affair, όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Σύναψον για το Sentimental Affair. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν βρέχει απάνω στη Αγία Παρασκευή. Βέβαια, ανεβαίνοντας την κάποια στιγμή τη Μεσογείο, άκουγα κάτι μπουμπουνιτά. Λέω, εντάξει, δεν λέω ότι θα ήταν η ιδέα μου, γιατί ο καιρός είναι προς το κέντρο, είναι μαύρος. Η αλήθεια είναι, έχει μαζέψει σύννεφα. Και όπως μου λέτε χαρακτηριστικά, και να είστε όλοι καλά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Με πήρε τηλέφωνο και από την φίλο ακροατή κάτω από την Τεχνόπολη τον Γκάζι, λέει ότι βρέχει κάτω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τα live shows για το 25ο Athens Jazz Festival και αύριο, Θεός καλώς εγώ των πραγμάτων και καιρού επιτρέποντος και θέλοντος, θα είμαστε κάτω να μεταδώσουμε για δεύτερη μέρα το φεστιβάλ. Λέτε τώρα ότι η βροχή έχει ψιλοσταματήσει και τους σκουπίζουν και μαζεύουν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μπόρα να περάσει για να γίνουν κανονικά τα live. Hermes Michael Trio, Κοσμονακή και Jazz Bois. Είναι η μέρα, είναι η μέση του φεστιβάλ και η αλήθεια είναι ότι και αύριο είναι πολύ δυνατή η μέρα, με Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, με Irene Red Quartet και με τους Link. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Πάντως, αν έχετε νέα, εδώ είμαστε. 2-10-60-64-29. Έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, μιλάμε, μας ενημερώνετε, γιατί εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Εσείς είστε στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε. Μου λέτε στο Παγκράτη ο ήλιος λάμπει ακόμα. Να λάμπει ο ήλιος στο Παγκράτη, να λάμπει ο ήλιος και σε όλη την Αθήνα.

Αυτός είναι ο Μπάνκαγιάρ, ο Μπάνκαγιάρ που κάνει μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά γενικά αυτή η μουσική σκηνή, όχι δεν την πούμε μουσική σκηνή, θα πούμε δύο-τρεις καλλιτέχνες που ούτως ή άλλως έχουν καταγωγή από την Νιγηρία, με διαφορετικά είδη όμως μουσικής. Δηλαδή ο Μπάνκαγιάρ έρχεται κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, ο Μπούρνα Μπόι και όπως και ο Σαμπούζη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπούρνα Μπόι παίζει περισσότερο hip hop, βάζει την R&B, βάζει άλλους ρυθμούς. Ο Σαμπούζη κυρίως ακουμπάει την country. Ο Μπάνκαγιάρ ακουμπάει την νέο soul, το κλασικό afrobeat που μας έρχεται από την Αφρική και από την Νιγηρία. Βέβαια όλοι έχουν ένα common ground πάνω σε αυτόν τον ήχο και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό είναι να μπαίνετε φίλες και φίλοι και στην λίστα που έχει ανέβει ούτως ή άλλως. Μ' αρέσει που λέω ούτως ή άλλως, είναι 28 Μαΐου, εν πάση περιπτώσει, είναι όμως λίστα που αξίζει τον κόπο κανείς να δει. Η λίστα για τα 20 καλύτερα του Μαΐου στο Spotify. Το Spotify ανεβάζουμε εξαιρετικές λίστες, Cosmos Radio στο προφίλ. Μπαίνετε μέσα και βρίσκετε τα 20 τραγούδια, τα οποία προτείνουμε εμείς, παραγωγή του Cosmos, για τον μήνα που τρέχει. Και υπάρχουν εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Υπάρχουν τραγούδια προτάσεις, όπως κάθε μήνα. Τελειώνει λοιπόν ο μήνας, αλλά μπορείτε να δείτε την λίστα του Μαΐου, η οποία έχει ανέβει εδώ και τρεις εβδομάδες, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική.

Θα νόμιζε κανείς ότι έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη ή από τα μέσα της δεκαετίας του 70 από την δίσκο μουσική σκηνή της Φιλαδέλφια. Κάπου ενδιάμεσα από το Σικάγο μας έρχεται η Lowdown Brass Band. Και το Call Me. Και αυτό είναι το καινούριο τραγούδι, το καινούριο single με το Φίδα και με τον Σέμπα Κάμπος. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε μέσα social media, γενικά να παρακολουθείτε οτιδήποτε. Τα βλέπετε κυρίως στα Reels. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό. Summer Rain, τα λέει και ο Σέμπα Κάμπος. Και φυσικά καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μήνυματά σας, καλησπέρες σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Μπακάμπο, Summer Rain. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς στην Κρήτη, χαιρετισμούς στα Ιόνια νησιά που μας κάνει τα κρόαση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ωραίο βράδυ, ένα καλύτερο βράδυ, μια πολύ πιο έτσι ωραία βραδιά. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν έχει καμία σημασία. Μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και εκεί στο βουνό ψηλά, εκεί επάνω στο Άργος που μας κάνει τα κρόαση. Να είστε όλοι καλά. Και εμείς πάμε να αφήσουμε το Summer Rain, αυτήν την βροχή που μας φέρνει, εν πάση περιπτώσει, ο Σέμπα Κάμπος με το τελευταίο του single. Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά μένει μόνιμα στην Ευρώπη, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Δεν ξέρω και μπήκα στον πειρασμό, αφού ακούμε που ακούμε και βρισκόμαστε στη Λατινική Αμερική. Πάμε να συναντήσουμε από τα παλιά το Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε, Λαωριλά από τα παλιά του, σε παραγωγή των Χίλτον και Γκάρζα. Τα πρώτα τρία άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε ήταν στάνταρ σε παραγωγή των Thievery Corporation.

0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Λίμι από την Ταϊλάνδη.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ο David Byrne παρέα με την Νατάλια Λαφουκάρδα και του Mexican Institute of Sound. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως ακριβώς το ακούσαμε, έτσι το έπαιξε στο Coachella ο David Byrne πριν από μερικές εβδομάδες, το Coachella Son. Και είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσουμε και στο ξέφωτο του Πάρκου Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την 21η Ιουνίου, εκεί που θα εμφανιστεί την Κυριακή 21η Ιουνίου ο σπουδαίος David Byrne με ένα πολύ εντυπωσιακό σοου. Το είδαμε το σοου, φαντάζομαι είναι αυτό ακριβώς το σοου που έκανε και, και στο Coachella στην Καλιφόρνια, στο Who is the Sky Tour που είχε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, με όλα τα κλασικά τραγούδια φαντάζομαι των Talking Heads και φυσικά κομμάτια από την solo διαδρομή του, και μαζί του θα είναι και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Nation of Language, που είναι αυτό το synth pop trio από τον Brooklyn, και η Dead Letter, ένα από τα ανερχόμενα ονόματα από την Μεγάλη Βρετανία, και εγώ είπα κάπως έτσι να επιστρέψουμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτό είναι το Dreams, αυτός είναι ο Teddy Burns, η acoustic version.

Αυτός λοιπόν είναι ο Teddy Swims και όχι ο Teddy Burns που είπα πριν. Teddy Swims που θα εμφανιστεί και στο μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται, το καλοκαιρινό CMA Festival στην, στο Νάσβιλ, απάκρις άκρη του Νάσβιλ, με αποκορύφωμα το μεγάλο live που δίνουν κάθε φορά στο Nissan Stadium. Εκεί μαζεύονται πάνω από 90.000 άνθρωποι και γενικά όλες αυτές τις μέρες, 4 με 7 Ιουνίου γίνεται το CMA Summer Fest, το οποίο είναι εντυπωσιακό γιατί είναι σε όλη την πόλη

είναι ότι διάβαζα μια είδηση στο Rolling Stone και με μια πληθώρα καλλιτεχνών. Εκεί είχαμε μόνο 2-3 ονόματα πριν από λίγη ώρα που είχα μπει στο επίσημο πρόγραμμα για αυτό που ανακοίνωσε ο Τόμ Μορέλο, τον Rage Against the Machine, για ένα live πρωτοβουλία του που δημιουργεί ο ίδιος με τίτλο Power to the People Festival. Είναι μία μέρα, 3 Οκτωβρίου, στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, στο Maryland. Εκεί λοιπόν θα εμφανιστεί ο Τόμ Μορέλο με μία ημέρα ακτιβισμού που ονομάζεται The Spirit of Activism, Creativity and Hope, δηλαδή ακτιβισμός, δημιουργικότητα και ελπίδα. Και είχαν ανακοινωθεί 3 ονόματα μεγάλα. Τα λέμε μεγάλα. Μιλάμε για το Springsteen, για την Baez και για τους Foo Fighters. Όλα αυτά λοιπόν το δημιουργεί ο Τόμ Μορέλο, τον Rage Against the Machine. Ο ίδιος στη σελίδα του φεστιβάλ λέει ότι είναι ένα live μη κομματικό, μονοήμερο, μια εκδήλωση στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, που αφορά τη δύναμη που έχουν οι καθημερινοί άνθρωποι όταν ενώνονται μέσω της μουσικής, της τέχνης, της κοινότητας και της δράσης για να δημιουργήσουν τη χώρα και τον πλανήτη την ημέρα των εκλογών, έτσι το θέτει ο ίδιος, δηλαδή and beyond election day και μετά από αυτήν. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική γίνονται πάρα πολλά live με προτεργάτη το Springsteen σε μια εντελώς πολιτικοποιημένη τουρνέ που κάνει αυτή τη στιγμή. Να μου πεις, ο Springsteen όπου και να τραγουδήσει έχει μέσα στο live set του πάντα στοιχεία πολιτικοποιημένου καλλιτέχνη, και αυτό το ξέρουμε όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70 που έχει ξεκινήσει να κάνει live. Παρ' όλα αυτά, ο Μορέλο λοιπόν, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως ένας άνθρωπος που είναι ακτιβιστής, έχει πάντα τη δύναμη και θεωρεί ότι το rock and roll, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η ελευθερία αφορούν όλο τον κόσμο, και αυτό είναι το λεγόμενο power to the people, ενώνεται λοιπόν και μαζεύει με λίγο πολύ τους φίλους του. Και εκεί που είχα μείνει με τους Foo Fighters, το Springsteen και την Baez, βλέπω μέσα και τον Jack Black, βλέπω και τους Cypress Hill, βλέπω και την Brittany Howard και τον Dave Matthews, όλο τον κόσμο, Linda Lindas, DMC, The Neighborhood Kids. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ένα εξαιρετικό live που σιγά που δεν θα ήθελα να μπουν όλοι οι φίλοι του Μορέλο και όλοι οι φίλοι των φίλων, που ανακοινώνεται λοιπόν, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όλο αυτό το live. Και τον Matt Cameron βλέπω, το Soundgarden, πρώην μέλος των Pearl Jam, και όλους λοιπόν τους φίλους και γνωστούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Springsteen. Όταν παρέα με τον Zach Bryan πέρυσι τέτοιο καιρό στο New Jersey έπαιξε παρέα με τους Kings of Leon, μοιράστηκε τη σκηνή σε 150.000 ανθρώπους και τραγούδησαν όλοι μαζί το Atlantic City.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ζακ Μπράιαν πάνω στη σκηνή με, τους Kings of Leon και τον Bruce Springsteen. Τους είχε καλέσει ο Springsteen να τραγουδήσουν σε αυτό το live που έδωσε πέρυσι στο σπίτι του. Ξέρετε, πάντα ο Springsteen όταν θέλει να δώσει το μήνυμα, αυτό ακριβώς που θέλει να πει, ξεκινάει να το πει πάντα από το σπίτι του, από το hometown. Και το hometown του Springsteen είναι το New Jersey. Κάποιοι λένε ότι το σπίτι και ο συναυλιακός χώρος που τον ορίζει, αν θέλετε, και τον εκπροσωπεί, είναι το Garden στη Νέα Υόρκη, το Madison Square Garden. Νομίζω δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην τραγουδήσει, που να μην θέλει να τραγουδήσει το Madison Square Garden. Για το Madison Square Garden δεν είναι απλά ένα γήπεδο, το γήπεδο των Knicks. Το Madison Square Garden είναι η Μητρόπολη των live στην Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να θέλει να πάει να τραγουδήσει κάπου και να μην πει ότι έχω τραγουδήσει αν μην και μία φορά έστω στον Garden. Τι να ρωτήσουν τον Billy Joel που έχει τραγουδήσει 154 φορές στον Garden. Εν πάση περιπτώσει, ο Ζακ Μπράιαν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τον κάλεσε ο Springsteen. Ο ίδιος είναι λάτρης και έχει κλείσει τα 30 μόνο, βάζοντας τον ήχο του την alternative country, την Αμερικάνα. Αλλά όταν κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια συμμετείχε, από τις σπάνιες φορές που συμμετείχε ο Springsteen σε δίσκο καλλιτέχνη, και αυτό ήταν ο Ζακ Μπράιαν, φυσικά του το ανταπέδωσε με την καλή έννοια, τον ανέβασε πάνω στη σκηνή, τραγουδήσανε παρέα και με τους Kings of Leon. Springsteen λοιπόν, όλη η υπόλοιπη παρέα και ο Tom Morello, που ούτως ή άλλως Tom Morello τον θεωρούν μέσα σε εισαγωγικά και μέλος της E Street Band, γιατί είχε κάνει και περιοδία μαζί με το Springsteen και με το ασύλληπτο Ghost and Tom Joad πριν από χρόνια, με αυτό το solo που έχει μείνει στην ιστορία, αυτό το δεκάλεπτο, 12 λεπτό live που είχαν δώσει καλή ώρα στον Garden. Και όλα αυτά τα πράγματα θα εμφανιστούν στις 3 Οκτωβρίου. Και αν ξέρετε, σημαδιακή ημερομηνία, αν θυμάστε, κάποτε στην Ελλάδα, 3 Οκτωβρίου του 88, έγινε το Amnesty International Tour. Ήταν εδώ ο Springsteen με τον Gabriel, τον Yusunu Ντούρ, την Tracy Chapman, τον Νταλάρα και όλα τα άλλα παιδιά, τότε σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο, από τις 4 ώρα το απόγευμα μέχρι τη 1-1,5 ώρα το πρωί, να μην ξέρουμε πραγματικά πώς μας λένε τότε με όλα αυτά τα τραγούδια και με την Tracy Chapman για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιας και λέμε για ημερομηνίες και για live, για ένα συναυλιακό καλοκαίρι που στην Αθήνα είναι πάρα πολύ ζεστό και πολύ γεμάτο.

Summer Wine, αυτές είναι οι Hazeldine, από τις πρώτες μπάντες που έπαιξαν alternative country στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και διασκεύασαν εξαιρετικά το Summer Wine. Και εμείς με τον Mark Knopfler πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ιλουμινάντο Αμπάρο Σάντσες, Καλέξικο και Γκάμπι Μορένο από το 2017. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9, Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά και όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στην Αθήνα, είτε είστε εκτός Αθηνών, είτε είστε στο εξωτερικό, ακούτε πάντα τον κόσμο. Και ξέρετε γιατί, έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και αυτός είναι ο Μόμπι. Στην Αθήνα, 1η Ιουλίου.

2-10-60-64-29, το τηλέφωνο που χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος, κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και αύριο μας ακούτε και ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε και το πάρτι του Κόσμου το Σάββατο, με δωρεάν είσοδο με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με Latin Music Spirits και με τους ήχους και τις μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο. Δωρεάν είσοδο μετά τις 9 η ώρα το βράδυ το Σάββατο στο Roof Stage στο Καζάρτε. Αύριο θα είμαστε δεύτερη μέρα live στην Τεχνόπολη για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, εκεί που συμπληρώνονται και 25 χρόνια φέτος από την δημιουργία και από τον Κόσμο 93,6. Μπέφτουν φέτος και το Jazz Festival αλλά και τα 25 χρόνια του Κόσμου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές πάντα βγαίνουν και οι νέες κυκλοφορίες. Περιμένω λοιπόν αύριο και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, το Dream Chaser, το οποίο είναι το 79ο, καλά ακούσατε, solo άλμπουμ του Willie, που έκλεισε πριν από ένα μήνα τα 93 και πάει στα 94 και βγαίνει και σε περιοδία. Και μου κάνει έτσι ενδιαφέρον ιδιαίτερα και αίσθηση, περιμένω να ακούσω αυτό το τραγούδι που έχει γράψει η παρέα με τον Bob Dylan, το I Can Read Your Mind. Δεν έχει κυκλοφορήσει, δύο single μόνο έχει βγάλει, το Fly Away και το Dream Chaser το μόνιμο. Ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι με τον Dylan που έχει να γράψει με τον Dylan τραγούδια μαζί από το Across the Borderline, δηλαδή από το 1993, δηλαδή πριν από 33 χρόνια ακριβώς έγραψε με τον Dylan ένα τραγούδι ο Nelson. Αυτό θα το ακούσουμε όχι αύριο, γιατί αύριο είναι Παρασκευή, θα μας τον γκάζει, όχι τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, θα το ακούσουμε λοιπόν την Τρίτη. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι από τα όχι τόσο παλιά του, να διασκευάζει With a little help of my friends ο αιώνιος έφηβος Willie Nelson.

is the jazz. Έτσι, είναι μια προθέρμανση, όπως μας λέτε πολύ σωστά, για αύριο, για την βραδιά της jazz, για το jazz festival που συνεχίζεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Εδώ από τον Brian Jackson, τον ακτιβιστή, μουσικό, τραγουδοποιό, συνθέτη και ακτιβιστή Brian Jackson, που είχαμε την χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά πέρυσι στη χώρα μας.

Brazil, Brazil. Αυτός είναι ο Ραούλ Μαλό. Ο Ραούλ Μαλό που λείπει σε πάρα πολύ κόσμο, με τα τραγούδια του, με τις μουσικές του, με τον χαρακτήρα του, και όχι μόνο σε εμάς αλλά σε πολλούς καλλιτέχνες, μουσικούς, σε ανθρώπους της τέχνης. Και το λέω αυτό με αφορμή τη νέα σειρά που εγκαινιάζουμε, που ετοιμάζουμε για τα νέα podcast που ετοιμάζω με τίτλο Let's Talk About Music. Είναι νέα σειρά podcast που από εβδομάδα με το καλό μπορείτε να το ακούσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα Erteco On Demand, όπου στο πρώτο επεισόδιο, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσουμε, μάλλον φιλοξενούμε, τον παγκόσμιο συνθέτη, στιχουργό, ενορχιστρωτή, τον Desmond Child. Desmond Child είχαμε μιλήσει πριν από καιρό, είχαμε μιλήσει στην κυριολεξία Εφόλης της Ύλης. Βρέθηκε εδώ αυτές τις μέρες, είναι εδώ αυτές τις μέρες, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, το Living on a Prayer, Big Songs, Big Life, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Libby Publications και μεταφράστηκε και στα ελληνικά, και μιλήσαμε για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο Desmond Child δεν είναι μόνο ο γνωστός Living on a Prayer και ο επιστήθιος φίλος του ο Bon Jovi. Bon Jovi είναι ο νονός των παιδιών του, έχουν άλλη σχέση με τον Bon Jovi και με τον Rich Sambora. Αλλά μιλήσαμε για τα χρόνια της Κούβας, πώς έφυγε από την Κούβα, τι σχέση έχει με τη θρύλο της Κουβανής μουσικής, με την Όλγα Γκυλιότ, την οποία την είχαν αποκαλέσει στην Κούβα η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της δεκαετίας του 40 και του 50, η Τζούντι Γκάρλαντ της Κούβας, έτσι τη λέγανε την Όλγα Γκυλιότ, ήταν θεία του. Για τη φιλία του με τον Ραούλ Μαλό που μόλις ακούσαμε, ήταν μαζί πολύ φίλοι στο Νάσβιλ, ήταν φίλοι γιατί είχε σπίτι στο Νάσβιλ και ο Μαλό, αλλά έχει σπίτι και ο Desmond Child, ανεξάρτητα εάν μεγάλωσαν και οι δύο στη Φλόριδα. Τι έκανε Ραούλ Μαλό, γιατί ήταν κολλητοί φίλοι και τι προσέφερε ο ίδιος στη Φλόριδα και γενικά στην Αμερική και στην κουβανέζικη μουσική κοινότητα, για την ομοφιλοφιλία του, για τον τρόπο που έβλεπαν εκείνη την αποδοχή των φίλων σε συντηρητική Αμερική της δεκαετίας του 80, επί προεδρίας του Ρίγκαν, για το Studio 54, για τους Kiss. Έχετε να ακούσετε φοβερά πράγματα, τι έχει πει για τον Bad Bunny, για την Janis Joplin που την είδε, για το Hendrix, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, για την Ελλάδα. Όλα αυτά στο νέο podcast που θα κυκλοφορήσει, θα τα μάθετε τις επόμενες μέρες. Απλά το λέμε με αφορμή το Ραούλ Μαλό με τίτλο Let's Talk About Music. Με την ζωή του Desmond Child και με μια συνέντευξη που έδωσε, που μιλήσαμε για όλες τις στιγμές που τον διαμόρφωσαν, όχι μόνο που διαμόρφωσαν την καριέρα του, αλλά και τον ίδιο ως άνθρωπο, ο οποίος λατρεύει πραγματικά την Ελλάδα.

είναι το στόπ. Αυτή είναι η Λουίσα Κόρνα, η ηθοποιός, η Ιταλίδα από την Νάπολη. Και εγώ κάπως έτσι σκέφτηκα να ξεκινήσουμε εδώ με την παλιά επιτυχία της Sam Brown, το στόπ, στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Πάπη Δούκαρο, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Και αυτή είναι η Μαρι Φλόρες από τη Βραζιλία.

Ellie Michaels Affair, παρέα με τους Black Thought. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Jackson, μέχρι το Tennessee. Πάμε να συναντήσουμε την Valerie June. Valerie June έκανε μια εξαιρετική διασκευή σε ένα παλιό κομμάτι των Duran Duran, παρακαλώ. Ordinary World, βεβαίως.

Αυτή είναι η Τζάμπα, αυτή είναι η Μαρί Ντελμάρ Μπονέ. Την είχαμε μάθει και είχε γίνει φυσικά γνωστή σε όλους μας με την Πατατό Σαμπάο και το Λος Μουτσάτσος Ντέμι Μπάριο με τα αγόρια της γειτονιάς μου. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Λούπε Φιάσκο και Daydreaming.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάν, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Σας αφήνω με τον μελωδικό Quantic και τους Combo Barbaro, όπως ακριβώς το ερμήνευσαν ζωντανά στο Παρίσι το 2008. Αυτό το απίστευτο, εξαιρετικό Linda Morena. Ο Μπάμπης Δοκάρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Αύριο ραντεβού από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μετά τις 8 το βράδυ, ζωντανά στο 25ο Athens Jazz Festival. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο στην Τεχνόπολη, σε μία από τις πολύ δυνατές ξένες ημέρες αυτού του εξαιρετικού φεστιβάλ που φέτος κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει φυσικά μαζί με τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Λοιπόν, μια σπουδαία μπάντα αυτή που μόλις ξεκίνησε την εκπομπή Creedence Clearance Revival, ο John Fogerty κλείνει τα 81. Η Kylie Minogue κλείνει τα 58. Και Gladys Knights που θα ακούσουμε αργότερα τα 82. Βράδυ πολλά. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5 28 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον Νίκο. Ρουμπέλης Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Kylie Minogue στον αέρα εδώ μαζί με τον Jules Holland. Στο γνωστό Should I Stay or Should I Go των Clash. Αλλά με άλλο ύφος. Με νάζι.

Σαν σήμερα γεννιέται ένας Αμερικανός μπλουζίστας, συνθέτης, στιχουργός, αλλά και πρωτοπόρος και ένας άνθρωπος ο οποίος επανεφύβρε τα jump blues, west coast blues, electric blues, T-Bone Walker.

Τυχαίε του Τιμπον Walker, αυτό ήταν το You Don't Love Me. Φανταστείτε ότι η πρώτη ηχογράφηση έκανε το 1929 για την Columbia Records. John Cameron Fogerty κλείνει πα σήμερα το 81, αυτός ο Αμερικανός μουσικός μαζί με τον αδερφό του Doug Clifford και Stu Cook ίδρυσαν μια θρυλική μπάντα, Creedence Clearwater Revival.

για την Gladys. Gladys Maria Knight. Μαζί με μέλη της οικογένειάς της, Gladys Knight, να διπάει τεράστιες επιτυχίες όπως το Midnight.

Λοιπόν, και μπείτε στο site της Gladys Knights, εκεί βεβαίως υπάρχουν show dates, βεβαίως στο 82. Σήμερα το βράδυ είναι στο Houston μαζί της Kitchaka Khan. Και σχεδόν κάθε μέρα στην αυλία. Στην Αμερική βεβαίως. Καλοκαιρινή τουρ μέχρι και τον Οκτώβριο. Βλέπω εδώ Τσιντσινάτι, Ντιτρόιτ, Ατλάντικ Σίτι, Νάσβιλ.

Όσοι ακούγατε και τον Πέτρο πριν, θα σας έλεγα ότι αύριο το ραντεβού μας είναι στην Τεχνόπολη. Athens Jazz Festival. Επετειακή διοργάνωση 25 χρόνια, το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της πόλης αλλά και της Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πέτρος από νωρίς, έχω κανονικά στις 10, θα είμαστε εκεί και άλλοι συνάδελφοι. Παραγωγή εδώ του Κόσμος. Να σας μεταφέρουμε τον παλμό της jazz.

το βράδυ στην Τεχνόπολη. Στις 9 ανεβαίνουν οι Link από τη Λιθουανία. Στις 10 η Irene Raid Quartet από την Ισπανία. Και στις 11 Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Να υπενθυμίσω ότι παρουσιάζει το φεστιβάλ κάθε βράδυ ο δικός μας Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος σίγουρα μετά το φεστιβάλ θα έχει και μια άλλη οπτική και άποψη πάνω σε όλα αυτά τα άκτη που ακούει κάθε βράδυ, γιατί είναι εκεί. Και μην ξεχνάτε το Σάββατο 30 Μαΐου το πάρτι του κόσμου. Για όσους δεν φύγουν από την πόλη, θα κάνει ζέστη το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα είμαστε πάνω στο roof stage, στον Gazarte.

Και για αυτό το πέμπτο πάρτι έχουμε καλέσει τη Ροζάνα Μαϊλάν και την Αδικαμελή ορχήστρα της. Ένα Latin party. Η Ροζάνα κατάγεται από την Κούβα με μια πολύ ωραία δυναμική φωνή και πολύ ωραία και εκρηκτική σκηνική παρουσία. Σίγουρα θα χορέψουμε, θα περάσουμε.

0: 93,6.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.

ντουέτο από την Πορτογαλία, Μάρο και Άννα Μουρά, και βεβαίως ακούσατε μια πολύ γνωστή μελωδία, όπως και εδώ η Creedence Clearwater Revival τραγουδούσα Marvin Gaye.

Μια συνεργασία των Κράμπινγκ μαζί με τον Quantic, ένα ψυχεδελικό Green Onions ακούσαμε. Και έρχεται Lily Wood. Lily Wood and the Prick. Δηλαδή Νίλη Αντιντά και Μπενζαμάν Κοτό. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν πολλά χρόνια, Invisible Friends, My Best.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος.

διαφορετικά του I Follow Rivers. Κυλικελί έρχεται όμως το ηρώδιο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 28 Μαΐου. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας από την Τεχνόπολη, από το Athens Jazz Festival, για να γιορτάσουμε μαζί του 25 χρόνια. Περάστε μια βόλτα, είναι καταπληκτικές οι βραδιές εκεί. Kylie Minogue, η οποία κλαίνει σήμερα το 58. No, you did it tonight, so I put my bedroom. Στο καταπληκτικό slow, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Η συνεργασία του Φρέντε Γκέρ μαζί με τον Μπογκαγιάρ. Σε ένα πολύ ωραίο Adore You. Και από εκεί σε μια καινούργια κυκλοφορία, το βινίλιο και η μουσική κυκλοφορία επίσημα αύριο. Ο λόγος για τον Dan Livers ή αλλιώς Danalog, παραγωγός από το Λονδίνο, παίζει σύνθια στην παρέα των δεκάμε της Camel, στην παρέα των Soccer 96, παραγωγός για το άλμπουμ των Snape Uncles.

Επαναλαμβάνω, ένα άλμπουμ με τίτλο Teleportations από τον Dan Levers. Βάστουνε το Λονδίνο, πάρα πολλά σύνθια γύρω του. Ένα εξαιρετικό εξώφυλλο, ένα άλμπουμ το οποίο το ακούς ολόκληρο, γιατί το ένα κομμάτι συμπληρώνει το άλλο. Και όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη μουσική την ώρα που τη γράφει. Αυτή η τηλεμεταφορά του υποσυνείδητου, όπως λέει, και του σώματος σε κάποια άλλη διάσταση. Και εύκολο να το βρείτε. Google, Googleάρετε Dan Levers.

0: 93,6.
1: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος

Billy Withers, The Same Love That Make Me Laugh, Make Me Cry. Δεξιοτέχνης της ηλεκτρικής κιθάρας, παίζει Αμερικάνα, blues, jazz. Έχει κυκλοφορήσει 10 άλμπουμ. Έχει επιρροές του ότι θα είναι BB King, Ray Charles και την Bob Walker που ακούσαμε νωρίτερα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο.

0: σε τρελή.
1: Η μεγάλη συνεργασία της Kylie Minogue με τον Nick Cave στο Where the Wild Roses Grow. Και εδώ τελευταία δουλειά από Willie Nelson. Dream Chaser. Και ακόμα το όμορφο.

που θυμίζει soul παλιό. Μία ανακάλυψη του Αντριάν Κεσάντα από τους Black Pumas που το έκανε και την παραγωγή του άλμπου. Λέω ότι ο Άγιο είναι Γάλλος και μιλά εξαιρετικά αγγλικά, αυτό είναι το τρομερό. Και Outsider είναι το άλμπουμ, το οποίο είναι εξαιρετικό όλο. Κάτι καινούργια για το τέλος. Εμείς θα τα πούμε αύριο από την Τεχνόπολη. Και στο πάρτι μας το Σάββατο, είστε εδώ.

Μπάμπης Ντόκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, είπαμε, από την Τεχνόπολη. Λούκα Σάπιο, On the Dark Shadows. Ιταλία εδώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12.

0: Το μόνο σίγουρο, φίλες και φίλοι, είναι πως όταν θα κουραζόμαστε και δεν θα αντέχουμε πολύ, τα γυρνάμε στα κλασικά. Έστω και σε αυτά που είναι μεταμορφωμένα ξαφνικά. Ο DJ Dice ρίχνει μια ζαριά, πιάνει να ρημιξάρει αυτή την τεράστια άγρια βόλτα που πριν από χρόνια κατέγραψε ο Lou Reed. Τώρα πώς αυτά έρχονται από τη Δανία, ένας θεός το ξέρει. Το σικλάκι πάντως κυκλοφορεί με τίτλο When I'm bored, I change color. Όταν βαριέμαι, αλλάζω χρώμα. Και έτσι φτάσαμε ως εδώ.
1: Are you coming to the tree?
0: Καλώς ήρθατε πάντως στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις δικές μας ιστορίες. Και ένα hanging tree που παραμένει στο χρόνο και έρχεται ως rebel remix. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε βρει.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και η Thievery Corporation αμετανόητη φτιάξαν πριν από χρόνια τον πλουσιότερο άνθρωπο της Βαβυλώνας και ο Αλμπάσμα έσκασε με το γνωστό edit. Όλα τα θυμόμαστε. 25 χρόνια κλείνει ο κόσμος μας, 25 χρόνια μουσικές, 25 χρόνια ταξίδια. Πατάρουμε το Σάββατο ελεύθερη είσοδος. Στον Καζάρτε θα βρισκόμαστε με πολύ ωραίες μουσικές.

Ο Αντούς πάλι έρχεται από το Λος Άντζελες και αγαπάει λίγο τη ρέγγε. Παίρνει το πρώτο νταμπάρισμα του Sound The Alarm και το μεταμορφώνει σε Ελένη. Προφανώς η ωραία Ελένη.

αρέσει ο Selector Dub, έστω και Narcotic, τι να κάνουμε. Ο οποίος θέλει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Να και ένας που θέλει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Let's spend some time together.

Μας αρέσουν οι αυτοσχεδιασμοί, μας αρέσει και η τζαζ, μας αρέσει και ο Μάρκους Γκάρβι. Εδώ η Πάμελα Σμάλα Γουάις έρχεται με υπέροχα πνεύματα. Kindred Spirits ήταν το άλμπουμ που ηχογραφούσε στην Tribe Records ή αλλιώς Rebirth και συγκαταλέγεται στη τζαζ πλευρά της ζωής. Και έτσι φτάσαμε πολύ να θυμηθούμε τι έκαναν οι προγονείς μας για να βρισκόμαστε εμείς εδώ. Μάρκους Γκάρβι είναι το κομμάτι.

ψάχνοντας θα βρω αυτόν τον μεγάλο σαξοφωνίστα, τον Archie Shepp. Γιορτάζουμε τη jazz, γιορτάζουμε τις μουσικές της. Down Home New York είναι το κομμάτι.

τελευταίες ώρες είναι και ο κύριος Γιακούμπ, ο οποίος έρχεται ως Νίτσαμ Γιακούμπ, μένει στο Λονδίνο, Αιγύπτιος που έχει ζήσει στην Αμερική, παραγωγός DJ, μένει στο Σαντιέγκο. Διασκεύασε τον Φέλα στο Water No Get Enemy και το είπε κουμπιά.

Παραμένουμε στη Γουαδελούπη, γιατί εννοείται είναι πανέμορφα. Disc Debit International είναι η δισκογραφική με έδρα βεβαίως τη Γουαδελούπη, που στέλνει στη Strat Records με έδρα τη Γερμανία τις μουσικές που έρχονται από εκεί. Εννοείται το ταξίδι παίζει το ρόλο του. Και εδώ το κομμάτι, η κομματάρα, έρχεται με τίτλο «Elan Mise».

αυτό το oriental mood και να δούμε πού ακριβώς θα μας βγάλει. Είμαστε στο 45 που πριν από χρόνια δημιούργησε ο Άρτη Μπαρσαμιάν μαζί με την ορχήστρα του. The Enchanting Melody, όχι αστεί.

0: for my next number, I'd like to return to the classics.
1: Αυτό εδώ το κρύβω καλά στα ζερταράκια μου, ένα ντάνσα νέγκρα με το κλαρίνο του Λούτσο Μπερμούδες που έρχεται από την Κολομβία, και αυτό το συγκεκριμένο ρεμιξαρισμένο ποιος ξέρει πού και γιατί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Καλώς ορίσατε αν μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τον άνθρωπο. I'm waiting for the man που λέγει και ο Lou Reed. Ο Keith Richards όμως έρχεται με παράπονο απέναντι στο φίλο του που έχει χρόνια να τον δει. Είναι μια διαφορετική εκδοχή του πώς περιμένει.

καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς. Εδώ είμαστε στο τσαρδί μας, τον Νίκο μας αντέχοντας. Τώρα πώς, ένας θεός το ξέρει. Αλλά και οι Rolling Stones λίγο, διότι βγάλαν καινούριο άλμπουμ και είπαν ξένες γλώσσες. Foreigner Tongues νομίζω λένε το άλμπουμ τους. Και εδώ μας εξηγούν πώς έχουν τα πράγματα. Και παρόλο που είναι και Rolling Stones, λένε Rough and Twisted. Για να μην λέω.

0: the name of the song? Bad Luck City.
1: Και μιας και ακούσαμε τους Black Keys και περάσαμε υπέροχα, να φτάσουμε και στην κομματάρα που θέλουμε να, αν γινόταν, να την ακούμε στο repeat. Bad Luck City και R.L. Burnside.
2: Lord, a lot of people don't know about that.

Ρόμπερτ Φίνλεϊ πριν από χρόνια δεν ήταν και τόσο γνωστός. Τώρα όμως τα έχει καταφέρει μια χαρά. Έχει μπει στην παρέα των Black Keys που λέγαμε νωρίτερα. Έχει πάει στη Νέα Ορλεάνη και αυτός ηχογραφεί στον Dan Auerbach. Είναι και παραγωγός του. Το έχει, για να μην λέμε και πολλά. Το έχει. Το έχει και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it από την αλμπουμάρα του Robert Finley με τίτλο Blues by You.

Αν τα πολύ ωραία, ευτυχώς υπάρχουν και οι φίλοι, στέλνουν τραγουδάκια, ο Brian Kennedy, αλλά όχι μόνος του, είναι και ο Boy George μαζί του, οι οποίοι φτιάξανε την dub super συλλογή και εκεί μέσα κρύβεται και το Things Are Gonna Change.

κόσμος για να ζήσει. Βάντα Κενία είναι εδώ από την Αφρική. Έρχεται με ένα Αφρικα 5.000 ετών. Κομμάτι El Caterete είναι το κομμάτι της, το οποίο και αντλώ.

ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα, για όλα. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Παρασκευή. Μην ξεχαστείτε το Σάββατο που δεν θα φύγετε. Θα έρθετε στο πάρτι μας, εννοείται. Ελεύθερη είσοδος, ωραίες μουσικές στον Gazard de Rendezvous. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Κοσμοσradio.gr. Κόσμος 93,6.

J'aime ta couleur café.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93.